0: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Από την ίδια όλη τη επίσης εδώ, για συνεχίσουμε την εποχή μας με

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μας υποχρεώσεις. Στράτους Διονυσίου.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

στο Greek Tavern. Μουζίκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπλιόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφέρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-502-1 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Supermix.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Benidon. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πιτρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάρει.
2: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπίτς. Και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
3: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

0: αυτός είναι ο σκοπός της, δηλαδή φοβισμός, φήμωση.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα Super Mix της φωνής των

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε με Νίκο Γκούναρη. Τέτοια αγάπη.

Και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: and WXYB 5020 in India Rockwings. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ινών στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Κείμενο μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν υποχωρεί από τις...

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Homes. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Homes. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Κατερίνα Σταβέρνα, Κιγκρίορ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν. Κάθεις τι παίζει. Κάθεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας στη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εγκράτος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελλήνων. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελλήνων.

0: Ακούτε τα Super Mix της Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Τάπο Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίρις. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά.
3: Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

το Greek Tavern. Μουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: είπες ότι θα υπάρξει μια πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση στο.
1: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Poklitsi and WXYB 5020 in Indianapolis.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιχανές. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτσι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα, ζωή.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Clivore Largo Road, Iso Clivore. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, Iso Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, Iso Clivor.
1: Στα μάτια της Κόκοτας, του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Μανώλη Μίτσια. Εμείς.

0: Ράδιο, ράδιο, ράδιο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.

0: Frontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων.

0: Πάμε να είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από φινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road, στο Τάπο Σπίλς. Απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-5 την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Μπηδηχώτσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, Τρίφαλακη.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

Στέλιος Καζατζίδης, κουρασμένο. Στέλιος Καζατζίδης. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει. Μουσική στίχη από τον Καν.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρτα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Τάπο Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East London. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Φύσα βοριά,

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγανές. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

0: Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδο. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φύτους.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.
0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwinds. Γρηγόρης Μπιδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στέλιος Καζατζίδης, μια παλιά ιστορία.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονίνων, που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια», Μαρινέλα.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσχολιού, τα τρένα που φύγανε.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Καζατζίδης, ο κύριε Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δεν σου προστάω τίποτα. Γρηγόρης Μπιθικότσης, μουσική από το Σταύρο Ξαρχάκο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραβό.

Βασίλης Τσιτσάνης, «Τα λιμάνια». Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Και στη συνέχεια, όσο έχω εσένα. Στέλιος Ρόκος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

Αξέχαστη εποχή. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Παλιά λαϊκά τραγούδια. Την εκπομπή Ερμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.
1: Σου έλεγα

0: σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Τι μου λέγεις?
1: Καλά, καλά.
0: Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Τι μου λέγεις?
1: Καλά, καλά.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Στου όφανα τα χρόνια.

0: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
1: Έφυγες

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockwitz.

0: ανταγωνισμός. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα, Κιγκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. Ελαφθέντη Greek Cuisine, Κατερίνα Σταβέρνας & Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κυνηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closerman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και...

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα, Κιγκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτά.

0: Πατούας.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και εδώ ένα τραγούδι από τον Λάκη Αλεξάνδρου. Μια προσευχή.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδο. Σα περιμένουμε και πάλι.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε πάλι.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σα.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Κατερίνα Κούφρα. Μια ζωή, κυρία.

0: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Δούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Τάπο Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: Ήτανε ο Γιάννης Καλατζής. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικό.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
0: Και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με τον Γιάννη Πάριο. Θα με θυμηθείς.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφέρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Hotels. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Hotels. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην εισμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Αντίπας, αντιθώ γαμπρός.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά μπόδια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μίλης μονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Και μαζί και μόνος. Λαριού Δημήτρης Κοντολάζος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ελαφρολαϊκά τραγούδια. Κατερίνα Στανίση. Μαγικές στιγμές.

0: μέχρι νεωτέρας στρατιωτικά πλήγματα. Θέμα ημερών.
1: This is WPSO 1500 in Upolpitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Οι εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις οριστικοποιηθεί το πλαίσιο. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση και διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της. Πλέον έχουμε συνδεθεί με την αίθουσα σύνδεξης, τη Χρύσα Μοντανάρη. Η μία ανακοίνωση διαδέχεται την άλλη. Η Ιρανική πλευρά αρχίζει να βγάζει εκτός κειμένου ζητήματα τα οποία, όπως λέει, δεν υπάρχουν στο λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, η όποια υπογραφή συμφωνίας, Χρύσα, δεν είναι μία αμερικανική ψευδαίσθηση.
2: Πολύ σωστά, Χρύσα, είναι έτσι ακριβώς όπως το είπες. Σύμφωνα λοιπόν με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ένα προσχέδιο 14 σημείων. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά αρχίζει να εξαιρεί κάποια κρίσιμα ζητήματα τα οποία αποτελούν και κόκκινες γραμμές. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με το πρακτορείο ΜΕΧ, η Ιρανική πλευρά φέρεται ότι ζητά την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων Ιρανικών κεφαλαίων πριν ζητήματα τα οποία αποτελούν και κόκκινες γραμμές. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με το πρακτορείο ΜΕΧ, η Ιρανική πλευρά φέρεται ότι ζητά την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων

0: μέσα ενημέρωσης ότι δεν πρόκειται η διοίκηση των στενών του Ορμούς να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή πριν από τον πόλεμο. Και τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα το Άξιος αναφέρει ότι πληθαίνουν ήδη εργασίες για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία προσδιορίζεται στη Γενέβη, και μάλιστα σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται μια διπλωματική πηγή, αυτή η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και την Κυριακή.
1: Ναι, μέσα στο Σαββατοκυριακό, χωρίς βέβαια να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές.
0: Πολύ σωστά. Ωστόσο όμως, η φρουρή της Επανάστασης και συγκεκριμένα το πρακτορείο ΦΑΡΣ που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης λένε ότι οποιαδήποτε εικασία σχετικά με την υπογραφή στην Ελβετία ή μια κατηδίαν συνάντηση δεν αποτελεί παρά μια αμερικανική αυταπάτη. Να σας πω τώρα...
1: Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι βέβαιο ότι θέλουν και οι δύο να τερματίσουν τον πόλεμο. Αυτό που καταλαβαίνουμε όμως όλοι είναι ότι δεν δείχνουν διατεθειμένες να υποχωρήσουν από τις κόκκινες γραμμές τους, θέλουν να πάρουν όσα ζητούν.
0: Ναι, Χρήση, έτσι ακριβώς είναι, και μην ξεχνάμε ότι και οι δύο οι πλευρές απευθύνονται στο εσωτερικό ακροατήριό τους. Να σας πω τώρα ότι σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του μνημονίου κατανόησης. Την ίδια ώρα, όπως ο ίδιος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη δέσμευσή του ότι η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και την πάυση της στήριξης στις λεγόμενες οργανώσεις πρόξης.
1: Σημεία πολιτικού, στρατιωτικού και οικονομικού χαρακτήρα είναι αυτά τα 14 σημεία.
0: Ναι, αυτά είναι σχετικά με τα οποία ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει με τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Σημεία βέβαια τα οποία αποτελούν χρύσα κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Και κλείνοντας τώρα να σας πω ότι η αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στην Τεχεράνη όταν το ΙΡΙΠ, το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τεχεράνης, μετέδωσε ένα βίντεο με μια προσομοίωση πυρηνικής έκρηξης. Είναι η σχετική εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και όπως είπε, ανέφερε αργότερα το τηλεοπτικό δίκτυο σε ανακοίνωσή του, δεν αφορούσε παρά ένα εσωτερικό λάθος του μοντάζ. Χρύσα.
1: Χρύσα Μοντανάρη, ευχαριστούμε πολύ. Η αγορά, κυρίες και κύριοι, δείχνει να πιστεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και να προεξοφλεί αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου καταγράφουν σημαντική υποχώρηση. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 85 δολάρια, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου.
2: Βέβαια, να πούμε, Χρύσα, ότι τέτοιες πολύ μεγάλες μεταβλητές, μεγάλη μεταβλητότητα έχουμε δει και τις προηγούμενες ημέρες ανάλογα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η διαφορά βέβαια σήμερα, το ξεχωριστό δηλαδή στοιχείο, είναι ότι οι επενδυτές έχουν επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην προοπτική ειρήνης και λιγότερο στο γεγονός ότι υπάρχει ένα σενάριο πιο δύσκολο, όπως είναι αυτό ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και δεν γνωρίζουμε με ποιο καθεστώς θα ξαναανοίξουν. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, το Brent υποχώρησε σήμερα περισσότερο από 4,5%. Έφτασε η υποχώρησή του ακόμα και στο 5%, ακόμα και κάτω από τα 86 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σε μηνιαία βάση απόλυση τάξη του 18%. Ωστόσο, όπως βλέπουμε, οι επιπτώσεις της κρίσης δεν έχουν εξαλειφθεί τελείως. Γι' αυτό και βλέπουμε μια μεταβολή θετική με θετικό πρόσημο στο συν 16% σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο, επειδή το μυαλό όλων πάει στο πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στην ελληνική αγορά. Να ξεκινήσουμε από τις τιμές διήλυσης, δηλαδή τις τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα διήλυστήρια.
1: Καταγράφουν σταθερά πτωτική πορεία.
2: Σταθερά πτωτική πορεία, ακριβώς, Χρύσα. Διατίθεται η αμόλυβδη στο 1,46. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στον τελευταίο μήνα έχει υποχωρήσει 8 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνησης έχει υποχωρήσει κατά 2,5%. 6 λεπτά μικρότερη υποχώρηση για το πετρέλαιο κίνησης λόγω και της μικρότερης επιδότησης από 1η Ιουνίου στα 20 λεπτά από τα 15 λεπτά. Πώς έχει διαμορφωθεί τώρα η εικόνα στην Αντλία και τι μέλη γενέστε, εφόσον φυσικά συνεχιστεί αυτή η έντονα πτωτική πορεία.

0: των διεθνών τιμών φαίνεται ότι θα έχουμε περαιτέρω πτώση και τις επόμενες ημέρες. Να δούμε πού είναι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 ευρώ, που σημαίνει ότι αρκετά πρατήρια στα αστικά κέντρα πωλείται πολύ χαμηλότερα, κάτι το οποίο επίσης έχουμε να δούμε από τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 9 λεπτά λιγότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Βλέπουμε επίσης μια πτώση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, που τώρα έχει μια μέση πανελλαδική τιμή στα 1,74, μεγάλη μείωση και για το υγραέριο κίνησης, Χρύσα. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει αυτή η πτωτική πορεία, ώστε να αποτυπωθεί και περαιτέρω η πτώση και στην Αγγλία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Χάλασε, κυρίες και κύριοι, από σήμερα ο καιρός. Έχει εκδώσει και έκτακτο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι ραγδαία η μεταβολή. Πριν από λίγο είχαμε καταιγίδα στο Μενίδη. Στέλλα Χριστοδουλίδου.
2: Βρισκόμαστε στις Αχαρνές, Χρύσα, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση την τελευταία ώρα και μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Χριστόφορου Δέμου επί της οδού Στρατηγού Καλάριο που και βρισκόμαστε, ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Πρόκειται για τον δρόμο που οδηγεί στα Άνω Ιώσια. Για τον λόγο αυτό κιόλας δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αχαρνών προειδοποιούν τους οδηγούς ήδη από την Πάρνηθο να αποφύγουν τη διέλευση με το όχημά τους από αυτό το σημείο, προτρέποντάς τους να κάνουν αναστροφή. Ενώ και στο βάθος ενδεχομένως και να μπορείτε να διακρίνετε το όχημα της πυροσβεστικής σε άλλο σημείο που δίνει τις ίδιες κατευθυντήριες προς τους οδηγούς. Ταυτόχρονα και στα Νοιώσια, όπου νωρίτερα σημειώθηκε χαλαζόπτωση, ορισμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε μικρά ποτάμια. Στα σχετικά πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει βλέπουμε και τους χαλαζόκοκους στο οδόστρωμα, ενώ σε βίντεο και μέρος δέντρου που έχει ξεριζωθεί και έχει πέσει στο οδόστρωμα.
1: Βλέπουμε όσα μας περιγράφεις και στην εικόνα μας το βαρύ όχημα Στέλλα, το οποίο πέρασε, εντάξει, δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο υπάρχουν εκεί σημεία στα οποία διατηρείται το νερό το οποίο έχει συγκεντρωθεί, οπότε καλά είναι να αποφύγουν τον δρόμο αυτό οι οδηγοί. Ευχαριστούμε πολύ. Καταιγίδες και χαλάζι πλήττουν εδώ και ώρες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ενισχύθηκαν και οι άνεμοι. Άλλαξε απότομα ο καιρός, Νικολέτας Γιακοπούλου. Πού έχουμε αυτή την ώρα φαινόμενα?
3: Λοιπόν, Χρύσα, όσοι μας ακούν και όσοι είναι έξω το ξέρουν, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά. Διότι από εδώ και πέρα και τις επόμενες 4 με 5 ώρες έρχεται η κορύφωση του φαινομένου και της επικινδυνότητας, κυρίως σε πυρωτικές περιοχές. Σε μια κεντρική και βόρεια χώρα που φλέγεται, έχουν πέσει πάνω από 16.000 κεραυνοί στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, με τα μπουρίνια, με τις χαλαζοπτώσεις. Τα είδαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ. Οι πιο επικίνδυνες περιοχές μέχρι σήμερα αργά το απόγευμα θα είναι η Μακεδονία, η Θράκη, οι περιοχές της Ηπείρου. Στη Θεσσαλία έχουμε τώρα πυρήνες καταιγίδων στη στερεά Ελλάδα. Και θα έλεγα το εξής. Τώρα τις βραδινές ώρες θα υπάρξει μια ύφεση στις ηπειρωτικές περιοχές, όμως θα έχουμε πια στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας τη νύχτα προς το Σάββατο περιοχές στο Αιγαίο, δηλαδή προσοχή στο Βόρειο Αιγαίο, σε Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Εύβοια. Εκεί μέχρι και αύριο το πρωί θα επιμείνουν τα έντονα φαινόμενα μαζί πια με εδραίωση βοριάδων. Βοριάδων που θα φτάνουν τοπικά να βλέπεις. Οι περιοχές θα είναι πιο έντονα και τα φαινόμενα μέχρι και αύριο. Με το βοριά που θα φτάνει οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Έχει να κάνει με την ένταση της καταιγίδας ή με τη διάρκεια και την ποσότητα? Είναι περιμένουμε πολύ... να πέσει αρκετό νερό σε σύντομο χρόνο?
3: Είναι κέρια η ερώτησή σου, διότι στις ηπειρωτικές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι σύντομα αλλά βία, με πολύ νερό μέσα σε λίγη ώρα. Όμως τα νησιά εκεί θα έχουν και λίγο παραπάνω διάρκεια. Αυτό λοιπόν με προβληματίζει, μήπως έχουμε και κάποιες τοπικές
1: περιοχές. Και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
3: Βεβαίως, όπως είπα, έχουν πέσει ήδη 16.000 κεραυνοί και θα πέσουν και άλλοι πολύ τις επόμενες ώρες, με πτώση της θερμοκρασίας αύριο στις περισσότερες περιοχές. Και πια την Κυριακή θα έρθει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο θερμοκρασίας, με ηλιοφάνεια. Και τότε την Κυριακή θα κάνουμε και τα μπάνια μας με ασφάλεια. Όχι σήμερα, όχι αύριο, προσοχή για κάποιες ώρες.
1: Το επόμενο 48ωρο είναι που κάπως θα μας ταλαιπωρήσει, θα μας το χαλάσει λίγο. Από Κυριακή όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μία σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα αιχμηρό το σχόλιο του για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμηνεί ο πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds.
4: Τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, θέτοντας και πάλι την αυτοδυναμία ως πρωταρχικό στόχο.
5: Οι εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: Στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών, ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις και για την κριτική που του ασκείται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως. Με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
4: Ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τα σενάρια που διακινούνται για πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
4: Μιλώντας στο podcast Today's Battlegrounds, έθεσε τις κόκκινες γραμμές στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας πως η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθούν ποτέ, ενώ ανέδειξε και τις δύο προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: The first is competitiveness, the second is defense. These are the two issues we're really focusing on as a European Union and a topic which we will discuss at the next European Council.
4: Αναφέρθηκε και στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης.
6: It's also very clear that my Coast Guard is on the welcoming committee for smugglers. So I will make it difficult for people to come into Greece and I'm unapologetic about this. If you're not entitled asylum, I will send you back. I will do whatever I can to send you back to your country of origin.
4: Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης παραμένει η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα.
1: Συζητήσεις και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις για τους νέους έως 24 ετών, εάν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του κόμματος Λίνα Μπεθάνη μίλησε με νέα παιδιά στη Δραπετσόνα. Εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά για τις δωρεάν μετακινήσεις. Δώσε μας ρεπορτάζ.
7: Το ΠΑΣΟΚ θέτει ως προτεραιότητα τα προβλήματα της νέας γενιάς και χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Τραπετσόνα, συνομιλώντας με νέους, δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα εφαρμόσει το μέτρο για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους μέχρι 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τόνισε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο και είναι περί τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ βάζει λοιπόν στο επίκεντρο τα θέματα της βελτίωσης της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα. Ανέπτυξε ο κύριος Ανδρουλάκης τις θέσεις του κόμματος στα εργασιακά και στο στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό πυρήνας της πολιτικής τους είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών έτσι ώστε να μειωθούν τα ενοίκια.
1: Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
8: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους, για να τους προλάβω πάλι υπάρχουν χρηματικά λεφτά, υπάρχουν λεφτόδερα του ΠΑΣΟΚ. Το μέτρο αναλύσαμε και κοστολογήσαμε, η αξία του είναι 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύ χαμηλό κόστος, ένα μέτρο χαμηλού κόστος και τεράστιο ωφέλος για τη δικιά ζήνια.
1: Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μίλητο Σακελάρη. Τι άλλο είπε ο κύριος Κυρανάκης?
9: Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, με ανακοίνωσή του απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών σε όλη την Ευρώπη. Τα εισιτήρια για τους φοιτητές έχουν μειωθεί κατά 50%. Είναι αυτή η σχετική έκπτωση. Όσο ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρεται σε δωρεάν μετακινήσεις, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταργήσει τον φόρο εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών. Παράλληλα, τονίζει ο κύριος Κυρανάκης στην δήλωσή του πως οι έλεγχοι για την εισιτηριοδιαφυγή έχουν πενταπλασιαστεί, ενώ τα έσοδα από τα εισιτήρια επανεπενδύονται σε σειρμούς, λεωφορεία, όπως επίσης και αυξήσεις στους εργαζομένους που έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά, Χρήσα, τι λέει ο κύριος Κυρανάκης. Το ΠΑΣΟΚ, κατά πάγια και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, απλά η μετακύληση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Συμπερασματικά, ωραία πρόταση για δωρεάν του κύριου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό?
1: Ευχαριστούμε. Γρήγορα ήρθε και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Κυρανάκη, Λίνα.
7: Το οποίο τονίζει ότι απάντησε ήδη ο κύριος Ανδρουλάκης χθες συνομιλώντας με τους νέους και το ΠΑΣΟΚ θα κάνει, όπως τονίζουν, την επιλογή αυτή. Οι προτεραιότητες του κάθε κόμματος κρίνονται, αναφέρει Χαριλάου Τρικούπη. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ευχαριστούμε, Λίνα. Πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς για όλους τους πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πλην των τουριστών, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Γιώργο Παντελάκη, η ομάδα του κυρίου Τσίπρα έχει κοστολογήσει το μέτρο.
10: Προϋπολογισμός του κόστους για το μέτρο περίπου 250 εκατομμύρια, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, το 1 τέταρτο, όπως ανέφερε, από τα διάφορα ΠΑΣ που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά με πολλαπλή αναπτυξιακή και οικονομική αξία και με μείωση παράλληλα του κόστου μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα, αλλά και με θετικές συνέπειες για το περιβάλλον από τη μείωση της κίνησης. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε σήμερα στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έβαλε το πλαίσιο για 5 βασικά μέτρα τα οποία προτείνει, ανάμεσα στα οποία η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και του προβλήματος στέγης, αλλά και η πρόταση που μόλις συζητούσαμε για τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης για όλους τους πολίτες πλην των τουριστών.
1: Ευχαριστούμε, ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Να κάνουμε την δημόσια μετακίνηση δημόσιο δικαίωμα. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό, είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων ΠΑΣ που δίνει ο κ. Μητσοτάκης και έχει πολλαπλή αναπτυξιακή και κοινωνική αξία.
1: Αλλάζουμε κλίμα με μια φαντασμαγορική τελετή στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα και με το μεξικανικό στοιχείο να δεσπόζει. Άνοιξε η αυλαία για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην πόλη του Μεξικού. Πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ, Σακίρα, Ανδρέα Μποτσέλη και η διάσημη Μεξικανή ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ έκλεψαν την παράσταση. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού και του Καναδά με απευθείας μεταδόσεις και των 104 αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1, καθώς και μέσω του Netflix.
12: Το Μεξικό καλωσορίζει στο στάδιο Αζτέκα τους πολίτες όλου του κόσμου και η γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει.
13: Bienvenidos a México. Bienvenidos a

0: υπό τους ήχους της ethnic μουσικής και των μεξικάνικων παραδοσιακών μουσικών οργάνων και με την χρυσή θεά να δεσπόζει στο κέντρο του γηπέδου, η τραγουδίστρια Lila Downs κηρύσσει την έναρξη της φαντασμαγορικής τελετής πριν την πρώτη αναμέτρηση της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική.
1: Mexico receives you with smiles from our heart. Football carries the same heartbeat, uniting generations.
0: Την σκυτάλη παίρνει το διάσημο μεξικάνικο ροκ συγκρότημα Μανά.

0: Ακολουθεί ο Βενεζουελάνος Ντάνι Όσιαν, πλημμυρισμένος από την πανδεσία χρωμάτων που δημιουργούν τα ενδύματα των χορευτριών του. Εν συνεχεία στην σκηνή ανεβαίνουν οι Los Angeles Azules με την Belinda για ένα show που δεν αφήνει ασυγκίνητα ούτε τα γνωστά κουκλάκια λαμπούμπου. Το κέφι ανάβει όταν ο Κολομβιανός Τζέι Μπάλβιν ερμηνεύει μεταξύ άλλων την επιτυχία του «Και καλόρ». Όμως η παράσταση που κλέβει όλα τα βλέμματα είναι εκείνη της πρωταγωνίστριας και βασίλισσας του Μουντιάλ. Η μοναδική Σακύρα, φορώντας γυαλιά ηλίου, ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ «Die Die» μαζί με τον Ιγυριανό τραγουδιστή Burna Boy και ξεσηκώνει τα πλήθη. Μετά την ολοκλήρωση της 20λεπτης τελετής, το στάδιο πλημμυρίζει από ενθουσιασμό και καπνογόνα. Όμως ακολουθεί και συνέχεια. Πριν οι Μεξικανοί και Νοτιοαφρικανοί ποδοσφαιριστές εισέλθουν στο γήπεδο, ο θρύλικος Αντρέα Μποτσέλη και η Νοτιοκορεάτισσα καλλιτέχνητα Ετζάε έδωσαν άλλη μια παράσταση. Σε μια ολιγόλεπτη επίσημη τελετή που προλόγησε η διάσημη ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ για την παρέλαση με τις σημαίες όλων των ομάδων. Το Μεξικό φιλοξένησε την πρώτη από τις τρεις συνολικά τελετές έναρξης του φετινού Μουντιάλ.
1: Πανηγυρικό και εορταστικό κλίμα έχει δημιουργήσει το Μουντιάλ από το Μεξικό μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χιλιάδες φιλάθλοι γέμισαν δρόμους και πλατείες, ενώ εκδηλώσεις, συναυλίες και εντυπωσιακά θεάματα σηματοδότησαν την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
2: Η νίκη της Εθνικής Μεξικού στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου έδωσε το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς. Χιλιάδες φύλαθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης του Μεξικού με σημαίες, τραγούδια και συνθήματα σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε γιορτή εθνικής υπερηφάνειας. Την ίδια στιγμή η άλλη πλευρά της πραγματικότητας, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας επιχειρώντας να αξιοποιήσουν τη διεθνή προβολή της διοργάνωσης για να αναδείξουν κοινωνικά αιτήματα με επεισόδια και συγκρούσεις να σημειώνονται σε ορισμένα σημεία της πόλης. Στο Μαϊάμι, η ποδοσφαιρική γιορτή στήθηκε δίπλα στον Ατλαντικό. Εκατοντάδες φιλάθλοι παρακολούθησαν την πρεμιέρα σε γιγαντοοθόνες στην παραλία, με τις σημαίες του Μεξικού να κυριαρχούν και την εορταστική ατμόσφαιρα να συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ με μουσικές και συναυλίες. Στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, το Μουντιάλ συνάντησε το Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός Kevin Hart και ο Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις έδωσαν το έναυσμα των εκδηλώσεων στην περιοχή του Λος Άντζελες με μουσική, παιχνίδια και ένα εντυπωσιακό σοου φωτισμένων drones πάνω από τον ειρηνικό. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και στο Kansas City, μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της διοργάνωσης. Οι τελευταίες εργασίες ολοκληρώνονται στο Arrowhead Stadium, ενώ οι φύλαθλοι ανυπομονούν να υποδεχθούν το παγκόσμιο κύπελλο στην καρδιά της Αμερικανικής ενδοχώρας. Και στο Λονδίνο η έναρξη του Μουντιάλ συνοδεύτηκε από μια ξεχωριστή νότα. Από τη Βασιλική Όπερα ακούστηκε το Nessun Dorma, η διάσημη άρια που συνδέθηκε όσο καμία άλλη με το ποδόσφαιρο από την εποχή του Λουτσιάνο Παβαρότη. Μια υπενθύμηση ότι το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι μόνο αγώνες, αλλά μια παγκόσμια γιορτή που ενώνει πολιτισμούς και ανθρώπους.
1: Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο ο νέος αναπληρωτής υπουργός και οι νέοι υφυπουργοί της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Γκιάτσιος έχει το ρεπορτάζ.
3: Και στις δηλώσεις τους Χρύσα προς τους δημοσιογράφους, τα νέα μέλη της υπουργικής ομάδας στάθηκαν στις προκλήσεις που ανοίγονται όσον αφορά στο μέτωπο των χαρτοφυλακίων που αναλαμβάνουν. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για αντικαταστάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο που ήρθαν σε συνέχεια της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Κότσιρας λοιπόν αναλαμβάνει, ορκίστηκε σήμερα αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας, αρμόδιο ίδιος για τη φορολογική πολιτική. Ορκίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επίσης, νέος υφυπουργός εξωτερικών είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει και όλο το πακέτο που σχετίζεται με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και στο πλαίσιο αυτό, στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί και η προετοιμασία της χώρας μας για την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η Μαριλένα Σούκουλη ορκίστηκε νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρέθηκε επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο, παραιτήθηκε από τη θέση υφυπουργού εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών. Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Έχουμε δηλώσεις.
4: Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ο τομέας των μεταφορών είναι ένας τομέας που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα.
5: Μάχη πάμε να δώσουμε. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Καταλαβαίνετε τα ζητήματα, τα προβλήματα, αλλά και τις ευκαιρίες. Με μάχη, με αγωνιστικότητα, πάμε για την επόμενη τετραετία.
6: Τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και οι προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσουμε ως ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι πολύ σημαντικές, αλλά και η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας 2027 συνιστούν εθνικές προτεραιότητες.
7: Να απελευθερώσουμε βήμα-βήμα τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας με τρόπο βιώσιμο.
1: Στο Υπουργείο Οικονομικών ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η παράδοση παραλαβή. Νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, όπως είπαμε, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη θέση του απερχόμενου Γιώργου Κότσιρα, ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει το κλίμα και τα βασικά σημεία στις τοποθετήσεις τους.
8: Ήταν ιδιαίτερα θερμό το κλίμα, Χρύσα, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Μεταξύ τους θυμήθηκαν μάλιστα και πώς ξεκίνησαν περίπου μαζί την πολιτική τους διαδρομή μέχρι σήμερα, και ο κύριος Κότσερας και ο κύριος Μαρκόπουλος. Πολύ θερμό λοιπόν το κλίμα μεταξύ τους. Ο κύριος Κότσερας ξεκίνησε την τοποθέτησή του καταρχάς ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό και για την πρώτη του επιλογή όταν τον τοποθέτησε Υφυπουργό Οικονομικών, και τώρα για την επόμενη επιλογή του να τον μετακινήσει στο Υπουργείο Μεταφορών. Αναφέρθηκε βέβαια στα βασικά σημεία της πολιτικής που εφαρμόστηκε όλο αυτό το διάστημα που ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως είπε, σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου και πάντα με την εντολή του Πρωθυπουργού, εφαρμόσαμε την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης με στόχο να έχουμε ένα πιο φιλικό για τον πολίτη φορολογικό σύστημα, ενώ ενισχύσαμε και την μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ο κ. Μαρκόπουλος τώρα χρήσε από την πλευρά του και αυτός ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που δείχνει με το να τον τοποθετεί στη θέση του Υφυπουργού αρμόδιου για φορολογικά ζητήματα, όπως είπες και εσύ, και τόνισε ότι παραμένει ψηλά στην στρατηγική της κυβέρνησης και στην δική του στρατηγική η μείωση των φόρων. Αναφέρθηκε ότι, ανέφερε μάλιστα ότι μέχρι στιγμής 83 φόροι έχουν μειωθεί, εκ των οποίων 25 είναι έμεση φόροι, περίπου 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος αυτών των παρεμβάσεων. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, διότι εμείς όταν λέμε ότι είμαστε φιλολαϊκοί το αποδεικνύουμε μέσα από την μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Ευχαριστούμε. Να τους ακούσουμε οι κύριοι Κότσιρας και Μαρκόπουλος.
9: Εργάστηκα προκειμένου να συμβάλλω και εγώ στην κοινή μεγάλη προσπάθεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού, του Κυριάκου Πιαρακάκη, και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πιο φιλικό φορολογικό σύστημα, να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής, να έρθουμε κοντά με την κοινωνία και την αγορά.
10: Θεωρώ λοιπόν ότι όταν λέμε λαϊκή πολιτική, δεν είναι μόνο στη σημειολογία των πραγμάτων, αλλά είναι και στην ουσία. Λαϊκή πολιτική είναι οι αδιαμφισβήτητες μειώσεις φόρων. Οι διαρκές μειώσεις φόρων στις περιοχές μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 83 φόροι και εισφορές, εκ των οποίων 25 είναι έμεση, έχουν μειωθεί αυτά τα χρόνια. 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι ο μέσος όρος του δημοσιονομικού κόστους των ελαφρύνσεων αυτών.
1: Σε εξέλιξη είναι η παράδοση παραλαβής στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αποχωρεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πλέον γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Καθήκοντα στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Στο Υπουργείο βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργος, σε ακούμε.
11: Χρήσα, εδώ στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το λόγο πήρε αρχικά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, ο οποίος εστίασε στο σημαντικό πόστο που αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εν ώψη των εκλογών του 2027. Τον ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος εστίασε συγκεκριμένα καταρχάς στο πρώτο και κύριο στοίχημά του, το οποίο ήταν ο ασφαλής σιδηρόδρομος, τόνισε ότι ολοκληρώνονται τα έργα Ντάνιελ, τα έργα του Ντάνιελ στην περιοχή της Θεσσαλίας. Άρα μιλάμε πλέον για 100% ολοκληρωμένη η διαδρομή του Αθήνα Θεσσαλονίκη. Επίσης, αναφέρθηκε στην επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης του Υπουργείου με τη μετρική της Hellenic Train για 23 νέα τρένα, που τελικά πλέον αυτά γίνονται 25 νέα τρένα με τα ίδια χρήματα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μέσα στο καλοκαίρι του 26 τα δύο πρώτα τρένα θα παραδοθούν. Επίσης, αναφέρθηκε στην πληθυσιακή αλλαγή που έγινε καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των 15 μηνών που είχε τα ημεία του Υπουργείου Μεταφορών, συγκεκριμένα μέσω του railway.com.gr, μέσω του οποίου μπορεί κάποιος να δει το σημείο που βρίσκεται κάποιος σειρμός και αν πραγματοποιούνται σωστά οι επικοινωνίες. Ενώ όσον αφορά στις υπόλοιπες δημόσιες μεταφορές, αναφέρθηκε στην αύξηση του στόλου των λεωφορείων. Πλέον 1076 είναι τα λεωφορεία που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αττικής, αλλά και στις προσλήψεις που γίνονται, με 2.800 οδηγούς, οι οποίοι μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να φτάσουν στους 3.000.
1: Ευχαριστούμε.
11: Κλείνοντας κάτι τελευταίο, όσον αφορά στο σιδηρόδρομο, αναφέρθηκε και στην ανακαίνιση δύο σταθμών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που θα πραγματοποιηθούν με δωρεά εξαρτήτα.
1: Ευχαριστούμε. Θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία του Earth News. Νέος γύρος επιβολής προστήμων από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Το συνολικό ποσό ανήρθε στα 300.000 ευρώ και αφορά, Θάνο Τσίρο, τόσο σε υπέρβαση περιθωρίου κέρδους, όσο και σε παραπλανητικές εκπτώσεις, αλλά και κατασχέσεις προϊόντων μαϊμού.
12: Λοιπόν, υπέρβαση περιθωρίου κέρδους 78.959 ευρώ στην εταιρεία Flora Food. Είναι όλα τα πρόστιμα αυτά αφορούν σε υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους. Στην δεύτερη εταιρεία, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν έχουμε όνομα είναι διότι η νομοθεσία προβλέπει δημοσιοποίηση ονόματος επιχείρησης όταν το πρόστιμο υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, επιβλήθηκε σε εταιρεία διανομής για προϊόντα σοκολάτας 24.257 ευρώ και άλλα 16.433 επίσης σε μια ακόμη γαλακτοκομική εταιρεία. Δεύτερη κατηγορία παραβάσεων στον κατάλογο που ανακοίνωσε σήμερα η ανεξάρτητη αρχή, παραπλανητικές εκτόσεις. 10 επιχειρήσεις λιανικής πώλησης δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας οι περισσότερες. Εδώ τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραβίαση νομοθεσίας που έχουν να κάνουν με την προστασία των καταναλωτών. Συνολικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Τέλος, κατάσχεση απομιμητικών προϊόντων, τα προϊόντα μαϊμού όπως έχουμε μάθει να λέμε, μάλιστα με έμφαση στην επικαιρότητα, καθώς μεταξύ των κατασχεμένων ήταν και είδη που σχετίζονται με το Μουντιάλ. Αποθήκη λοιπόν και κατάστημα στην Αθήνα, εκεί κατασχέθηκαν 6.105 συσκευασίες, το συνολικό πρόστιμο 81.250 ευρώ.
1: Θάνο, ευχαριστούμε πολύ. Τρίτη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Αττική για διακίνηση ναρκωτικών. Εξαρθρώθηκε κι άλλο κύκλωμα, Σπυριδούλα Κακλατζή, 6 συλλήψεις, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός και ένας πρώην ποδοσφαιριστής μεγάλου συλλόγου.
13: Η δράση της οργάνωσης που αποδόμησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων φαίνεται να ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2026. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε βοηθητικό ρόλο, πουλούσε μικροποσότητες ναρκωτικών και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ είχε συμμετέχει και σε άλλες 4 αξιόπινες πράξεις. Τώρα, τα υπόλοιπα μέλη φαίνεται να είχαν οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ τους. Αρχηγός, ένας 30διάχνος, πολύ γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδας Αλφαεθνικής, ο οποίος πλέον φαίνεται να εργάζεται σε νυχτερινά μαγαζιά διασκέδασης και εκεί, εκμεταλλευόμενος και τη δημοφιλία του, πουλούσε τα ναρκωτικά. Ενεργό ρόλο πολύ είχε και η σύντροφός του, 28χρονη, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 άτομα, δηλαδή 30 στο σύνολο, και σε αυτούς και ένας ειδικός φρουρός. Τώρα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την αποφυγή και τον εντοπισμό τους χρησιμοποιούσαν και αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης. Μιλούσαν σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές από το κινητό τηλέφωνο και χρησιμοποιούσαν και λέξεις κλειδιά. Λέξεις όπως γραμμές, στίχους, 25, μαγνήσιο, έτοιμος για πόλεμο. Όλες αυτές ήταν για την διακίνηση των ναρκωτικών. Στην έρευνα των αστυνομικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,8 γραμμάρια κοκαίνης, 6,1 γραμμάρια κάναβης και 6.230 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη του κυκλώματος που παρήγαγαν παράνομα και διακινούσαν φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες και με βιτρίνα φαρμακείο στο Χαλάνδρι. 14 οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου και επιστημονικό προσωπικό, εκτιμάται ότι αποκόμισαν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
14: Η επιχείρηση αστυνομίας και ΕΟΦ έγινε την περασμένη Τρίτη στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης ενός φαρμακείου ηλικίας 51 ετών, ο οποίος φέρεται ως αρχηγικό μέλος. Σε υπόγειο χώρο φέρεται να είχε εγκατασταθεί χωρίς άδεια από τον ΕΟΦ εργαστηριακός εξοπλισμός παραγωγής φαρμάκων. Η παράδοση των σκευασμάτων πραγματοποιούνταν διαζώσεις ή μέσω αποστολής δεμάτων, ενώ στα στοιχεία αποστολής δηλώνονταν ως συμπληρώματα διατροφής ή άλλα προϊόντα ευεξίας.
15: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
16: Ο 51χρονος φαρμακοποιός είχε για βιτρίνα το φαρμακείο σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Ωστόσο, στην πίσω πλευρά του καταστήματος και συγκεκριμένα στο υπόγειο, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων, τα οποία έβαζε σε κούτες και από εδώ τα διακινούσε σε μια εταιρεία στην ίδια περιοχή και από εκεί σε τουλάχιστον 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
14: Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για αδυνάτισμα ντόπινγκ, ενώ διαπιστώθηκε η χρήση ουσίας η οποία βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο.
17: Εγώ μένω χρόνια εδώ πέρα, ψωνίζω παιδί, ούτε είχαμε ποτέ πρόβλημα για παρασκευάσματα και τέτοια. Πρώτη φορά τα ακούω.
18: Από τη μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, με την αξία των προϊόντων που κατασχέθηκαν να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ και τα έσοδα το 1 εκατομμύριο.
15: Η καταγγελία στην αστυνομία ήρθε από τον ΕΟΦ ότι τουλάχιστον από τις αρχές του 2024 λειτουργεί αυτό το παράνομο εργαστήριο. Παρασκεύαζαν φάρμακα στο υπόγειο ενός φαρμακείου, κανονικού φαρμακείου που υπήρχε στο Χαλάνδρι.
14: Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
1: Και 15.000 αποστολές καταδεικνύουν και το εύρος της δράσης του κυκλώματος. Αναζητείται ο 27χρονος Βρετανός συνεργός του αρχηγού, αυτός ήταν που έκανε τη διανομή των επικίνδυνων σκευασμάτων. Τέσσερις από τους 14 κατηγορούμενους, τέσσερις γυναίκες, Ανά Νικολάου, έχουν οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές.
19: Και είναι σε εξέλιξη από το πρωί διαδικασία λήψη απολογιών των τεσσάρων μελών του κυκλώματος που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες οι οποίες σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν περιφερειακό ρόλο στο κύκλωμα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες αρνούνται την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα, δηλώνουν πλήρη άγνοια. Όπως ισχυρίζονται, δεν ήξεραν τι γίνεται στο φαρμακείο, δεν παρασκεύαζαν σκευάσματα. Έχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες των δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων. Θυμίζουμε αρχές έχουν περάσει χειροπέδες σε 14 άτομα, θα απολογηθούν κατά ομάδες και την Κυριακή αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο 51 ετών φαρμακοποιός.
1: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε. Νέα προθεσμία για την απολογία του για αύριο έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τον θάνατο της 54χρονης συντρόφου και του 26χρονου γιού της στον Λόγκος του Αιγείου. Διατηρεί μια σκληρή στάση, Νικουγιαπρακά, αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
20: Αυτό είναι και το νέο στοιχείο, νέα εκδοχή την οποία φαίνεται να παρουσιάζει ο ίδιος στους αστυνομικούς οι οποίοι ασχολούνται με την συγκεκριμένη υπόθεση και περιμένουμε να δούμε τι θα πει βέβαια και αύριο στην ανακρίτρια, καθώς στις 10 η ώρα το πρωί θα περάσει εκ νέου το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου για να απολογηθεί για την διπλή αυτή δολοφονία για την οποία κατηγορείται στον Λόγκο του Αιγείου. Το καινούριο στοιχείο το οποίο υπάρχει στην όλη υπόθεση έχει να κάνει με το κινητό της 54χρονης γυναίκας που έχασε την ζωή. Το κινητό αυτό βρέθηκε χθες στη νέα έρευνα που έγινε από τους αστυνομικούς, παρουσία μάλιστα του 65χρονου Ιταλού στο σπίτι της οικογένειας στον Λόγκο Αιγείου, το οποίο όμως βρέθηκε μερικώς κατεστραμμένο. Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως είπε η σύνηγορος υπεράσπισής του, το κινητό αυτό είχε σπάσει λίγες μέρες νωρίτερα από την ίδια την 54χρονη. Ωστόσο, το πιστήριο αυτό έχει οδηγηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να δουν οι αστυνομικοί αν από το κινητό αυτό μπορούν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για το τι μπορεί να έχει συμβεί και το ποιος να είναι ο δράστης της τυχερής αυτής διπλής δολοφονίας.
1: Πότε αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης? Αναμένεται να ρίξουν κάποιο φως στην υπόθεση?
20: Έχει ζητηθεί, γνωρίζουμε ότι έχει ζητηθεί από την ανακρίτρια να επισπευθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί θεωρείται ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο αυτό το οποίο ανέφερες. Έτσι λοιπόν δεν θα είναι περίεργο αν δούμε ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας ίσως να υπάρχουν εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Ωστόσο αναμένονται από την Αθήνα, από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, οι απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων, την ώρα που όπως είπαμε αύριο θα απολογηθεί ο δράστης, την ίδια ώρα που θα γίνονται και οι κηδείες των δύο θυμάτων στο Λόγκο του Αιγείου.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο. Κρίσιμα οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα, μεταξύ αυτών η ενεργειακή επάρκεια και η δημοσιονομική πορεία της Ευρωζώνης, βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΕΚΟΦΗΝ. Πάμε στο Λουξεμβούργο. Οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν, Έλενα Αποστολίδου, ζητήματα που η Ένωση καλείται να διαχειριστεί άμεσα.
0: Ακριβώς, η συνεδρίαση του ECOFIN βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στο Λουξεμβούργο. Οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν για την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση τόσο στην ενέργεια όσο και στις επενδύσεις. Ενώ συνεχίζεται η συζήτηση που ξεκίνησε χθες μόνο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του Eurogroup για το πώς θα γίνει η αξιοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Σήμερα συζητείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με τη συμμετοχή όλων των Υπουργών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να δούμε πώς θα συγκληθούν οι πολύ σημαντικές αποκλίσεις που παρουσιάζουν.
1: Από σήμερα, Έλενα, έχεις και άλλη είδηση να μας δώσεις. Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο εισάγει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Ποιες οι διαδικασίες?
0: Ακριβώς σήμερα, 12 Ιουνίου, όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ημέρα όπου θα τεθεί σε εφαρμογή επίσημα πλέον το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση, που προβλέπει μεταξύ άλλων ένα ενιαίο αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον υποχρεωτικό έλεγχο των νέων εισερχομένων, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και επιστροφών. Τώρα για την Ελλάδα τι αλλάζει? Αποτελεσματικότερη εξέλιξη και σημαντικότερη εξέλιξη στο ζήτημα του μεταναστευτικού, καθώς εξασφαλίζει θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη ως χώρα πρώτης υποδοχής. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ενεργοποίηση και του μηχανισμού αλληλεγγύης με βοήθεια από άλλα κράτη, μέσω μεταξύ άλλων και της μετεγκατάστασης αλλά και επιχειρησιακής βοήθειας, Χρυσά.
1: Μάλιστα, ήταν από το Λουξεμβούργο η Έλενα Αποστολίδου, ευχαριστούμε. Στο Βελιγράδι βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, όπου είχε διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο και με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Διαμήνυση ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
21: As you know, has been a staunch supporter of the European prospect of Western Balkans based on the principle of conditionality and own merits without diverging from the obligation of all interested parties to respect the European acquis, the principles of the rule of law, international law and good neighborly relations. Greece continues to lead efforts in support of the European integration, firmly believing that the enlargement towards the Western Balkans constitutes a strategic investment in peace, security and stability across the European continent.
22: Danas sam razgovarao o budućnosti koja je evropska i za Srbiju i za Grčku i gde Srbija računa na snažnu podršku.
1: Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η ψηφοφορία ήταν μυστική. Θα μας ενημερώσει από τη Βουλή ο Διονύσης Μποτώνης. Τον έχουμε τον συνάδελφο. Τον βλέπουμε. Έλα Διονύση, σε ακούμε.
23: Καλησπέρα, Χρυσά, κυρίες και κύριοι. Εξελέγει με μυστική ψηφοφορία το διακομματικό προεδρείο της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Συμμετείχαν 38 βουλευτές από 42 που έχει μέλη η Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ο Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρο με 25 νέα, 11 λευκά, 2 άκυρα. Ευαγγελία Ελιακούλη, αντιπρόεδρος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με 30 νέα, νέα και 8 λευκά. Από το ΣΥΡΙΖΑ, γραμματέας, ο Θεόφιλος Χανθόπουλος, 32 νέα, 6 λευκά. Και τη Δευτέρα, 4 θα συνεδριάσει η Επιτροπή για να αποφασιστεί πώς θα πάει το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών. Πάντως για την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνεδριάσεις 3, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. 6 ώρες ανασυνεδρίαση και θα συζητούνται 2 άθρα σε κάθε συνεδρίαση.
1: Ευχαριστούμε, Διονύση. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, μιλώντας στο Earth News. Η Κατερίνα Παπαγιάννη έχει περισσότερα να μας πει.
2: Χρήσα, για όσους δεν πρόλαβαν, δόθηκε παράταση εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, που καταλαβαίνουμε ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Δηλαδή, λίγα 24 ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που ήταν μέχρι τις 15 Ιουνίου, πριν παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου, και τότε μπορούν να μπουν, μέχρι τότε δηλαδή, μπορούν να μπουν οι πολίτες στην ειδική πλατφόρμα για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων και να δηλώσουν τα οικοπαίδά τους. Να πούμε ότι έτσι θα αποφύγουν το πρόστιμο που ξεκινά από 200 ευρώ και μπορεί να φτάσει στους 2.000 ευρώ. Και μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί 340.000 ακαθάριστα οικόπαιδα.
1: Ευχαριστούμε. Φωνική συμπλοκή. Σημειώθηκε στοιχείο, θύμα ένας 31χρονος έπεσε νεκρός μετά από μαχαιριές που δέχτηκε κατά τη διάρκεια καυγά. Θοδωρή Πιλιώτη, ως δράστης έχει συλληφθεί ένας 51χρονος συγγενής του.
3: Χαίρετε, αποτυχίο. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, όπου είχαμε αυτό το επεισόδιο ξημερώματα της Πέμπτης. Φαίνεται ότι ήταν συγγενής, θείος με ανιψιό, όπου ο ανιψιός 30 χρόνων δέχτηκε τα χτυπήματα με το μαχαίρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, όπου υποβλήθηκε σε 2 επεμβάσεις, όμως δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Χθες γύρω στις 12 το μεσημέρι κατέληξε. Από την πλευρά της αστυνομίας έχει συλληφθεί ο δράστης, ναι, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για την κατοχή όπλων, αφού βρέθηκε και ένα μαχαίρι 16,5 εκατοστών και αναμένεται να οδηγηθεί.
1: Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρη, κυρίες και κύριοι, αποκαταστάθηκε η βλάβη στον αγωγό που έσπασε με αποτέλεσμα λίμματα να διαρρεύσουν στην παραλία στη θέση Ακροτήρη. Απαγορεύτηκε μέχρι νεοτέρας η κολύμβηση. Εκεί βρίσκουμε τη Δέσποινα Κρητικού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
4: Έτσι, Χρύσα, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές όταν χθες το πρωί διαπίστωσαν ότι έχει θράψει ο αγωγός που οδηγεί τα λίμματα από περίπου 600 σπίτια στην περιοχή του Πευκοχωρίου μέχρι το βιολογικό καθαρισμό. Έσπασε ο αγωγός, τα λίμματα διέρευσαν προς την ακτή, προς την θάλασσα και εδώ έχει επικρατήσει απαγόρευση. Έχουν γίνει δειγματοληψίες νερού. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια καφέ απόχρωση στα νερά. Απαγορεύεται το κολύμπι μέχρι νεοτέρας. Έχουν ληφθεί δείγματα από την θάλασσα. Αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα σήμερα αργότερα και τα δεύτερα αποτελέσματα αύριο, μετά από δειγματοληψία που έγινε και σήμερα το πρωί, για να διαπιστωθεί αν τα νερά είναι καθαρά και αν θα ξανανοίξει η θάλασσα. Η παραλία παραμένει σε λειτουργία. Απαγορεύεται όμως η είσοδος των τουριστών και των ντόπιων στα νερά 200 μέτρα εκατέρωθεν αυτού εδώ του σημείου που βρισκόμαστε, που έχουν περάσει τα λίμματα προς την θάλασσα.
1: Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Το τρίτο και μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής drones των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη Μαλακάσα θεμελίωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στόχος των ενόπλων δυνάμεων είναι, όπως ανέφερε ο κύριος Δένδιας, να αυξηθεί άμεσα η παραγωγή drone σε 10.000 το χρόνο από 4.000 σήμερα.
5: Είναι μια ολιστική αρχιτεκτονική προστασίας της πατρίδας μας. Με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, την ασπίδα του Αχιλέα, που εκτείνεται στη θάλασσα, στη στεριά, στον αέρα, αλλά πλέον και στον κυβερνοχώρο και στο διάστημα. Αυτό το νέο εργοστάσιο έχετε να μετατρέψει μια αρχική δυνατότητα σε μια παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας πια.
1: Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα. Συνελήφθη 26χρονος που παραβίασε τον μισό κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπερβολική ταχύτητα, χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες και μεθυσμένος. Κώστα Καντούρη, ορισμένοι συνεχίζουν και δεν βάζουν μυαλό.
24: Το περιστατικό έγινε σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή των Πεύκων, όπου εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αφού προηγουμένως τα ραντάρ της τροχέας διαπίστωσαν ότι κινείται με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χιλιόμετρα. Αυτή την ώρα ο 26χρονος δικάζεται από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο, όπου παραπέφθηκε για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης, αλλά και της μη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικών. Μόνο το πρόστιμο που του επιβλήθηκε από τροχέα ανέρχεται σε 2.680 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα.
25: Χαίρετε, κύριε.
1: κυρίες και κύριοι, η ιδανική πρεμιέρα για τους οικοδεσπότες του Μουντιάλ Μεξικανούς, καθώς νίξαν εύκολα την Νότια Αφρική στο Αζτέκα μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα ανοίξε με ανατροπή την Τσεχία 2-1. Απόψε στις 10 το βράδυ, η Ερντίο Σπορ θα μεταδώσει τον αγώνα του Καναδά κόντρα στη Βοσνία.
6: Υπήρχε σαφής διαφορά δυναμικότητας. Το Μεξικό νίκησε 2-0 την Νότιο Αφρική στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα.
7: Θα γίνει το λάθος. Κλέψιμο. Κινιώνες. Το σούτο! Χουλιάν Κινιώνες για το πρώτο γκολ του Μουντιάλ. Εδώ το κλέψιμο. Κινιώνες εκτελεί στο κέντρο της εστίας κάτω από τα πόδια του Ρόνουεν Βίλιαμς για το 1-0.
6: Ο 35χρονος Ραούλ Χιμένες διπλασίασε το σκορ με καρφωτή κεφαλιά στο 67.
8: Θέλει να βγάλει μια σέντρα το Μεξικό, γίνεται κεφαλιά Χιμένες, 2-0 το Μεξικό. Και κι αν περνούν τα χρόνια, ο Ραούλ Χιμένες είναι σκόρερ.
6: Η Νότιος Αφρική ολοκλήρωσε το μάτς με 9 παίκτες και το Μεξικό με 10. Στη Γουαδαλαχάρα, Νότιος Κορέα Τσεχία 2-1. Οι Ευρωπαίοι προηγήθηκαν με γκολ του Κρέιτσι στο 59. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, Ινδεόν Χουάνγκ, ισοφάρισε με πανέμορφο γκολ στο 67.
9: Καλή παλιά, ευκαιρία, η προσποίηση του Χουάνγκ, η μπάλα αργά, βασανιστικά στα δίχτυα. Χουάνγκ Ινδεόν. Από τις στιγμές που βιώσαμε και στην Ελλάδα, ένας εξαιρετικός στο τεχνικό σκέλος ποδοσφαιριστής.
6: Η Νότιος Κορέα έφτασε στο 2-1 στο 80.
9: Και πάλι η Κορέα, ευκαιρία, 2-1. Ανατροπή, ο Χέον, η αλλαγή κάνει τη διαφορά. Ο παίχτης που ήρθε από τον Πάνγκο αντί του Σον.
1: Θα επιμείνουν τοπικά οι ισχυρές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, δείξτε προσοχή. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε παροδικές νεφώσεις, με μπόρες στα ανατολικά και τα νότια και καταιγίδες ισχυρές το πρωί σε βόρειο Αιγαίο Χαλκιδική, Εύβοια και Σποράδες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 32 βαθμούς, έως 27 με 29 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλιά και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Καλό απόγευμα να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο.

0: τελική της Stoiximan Greek Basketball League παίζουν μόνο στην ΕΡΤ. Η στιγμή που περιμένει όλη η Ελλάδα έφτασε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ, πρόσωπο με πρόσωπο στον απόλυτο τελικό. Μη χάσετε το τελευταίο καθοριστικό παιχνίδι που θα αναδείξει το φετινό πρωταθλητή. Σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.
1: Φίλε, μπάλα. Έλα παίξεις.
2: Φίλε, άσε κινητό, πιάσε μπάλα και έλα.
3: Να δώσω κι εγώ.
1: Παιδιά, πάμε να διπλώ.

0: εισαγωγές και γιατί μας αφορούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε. Είναι κάτι το οποίο αφορά συνολικά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και το πώς συμμετέχουμε στα κοινά.
1: Τους ενδιαφέρει να μας μπλέξουμε σε μια πολύχρονη αγωγή, να ψηφίσουμε τα χρήματά μας, αλλά αυτός είναι ο σκοπός τους, δηλαδή ο εκφοβισμός, η φήμωση.
2: Επίσης, οι επιπτώσεις αυτές δεν αφορούν μόνο εσένα, αλλά αφορούν και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξάρτηση από σένα.
3: Εντός κάδρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τελείωσε το παιχνίδι, Γιάννατε. Έχασες. Τράβα σπίτι. Πες ότι έκανες λάθος. Πως νόμιζες ότι θα είστε ευτυχισμένοι, αλλά δεν είστε. Πες της ότι στο διάολο θες. Άλλωστε εσύ είσαι μέγας διδάκτορας στα ψέματα. Και μετά μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε. Γιατί αν η Ηλέκτρα τα μάθει όλα, αν μάθει πως εσύ τη στέρισες την εγγονή της, θα σε στήσει στα 3 μέτρα.
2: Ρε, άκουμε, είναι ο μόνος τρόπος να πάρεις πίσω τα λεφτά σου.
3: Είναι ένας επίσης πολύ ωραίος τρόπος για να πούμε και οι δύο φυλακοί.
2: Θα το πούμε στον ναυπηγείο. Θα προσπαθήσω να βρω τα αρχιτεκτονικά σχέδια της τράπεζας.
3: Εγώ δεν έχω συμφωνήσει σε τίποτα από όλα αυτά.
2: Εσύ θα ακούσεις πρώτα το σχέδιο και μετά θα συμφωνήσαμε, είναι. Λοιπόν, σε 2 ώρες στο ναυπηγείο και πρόσεξε με σε τι κανείς μας.
4: Ποιος σε παρακαλώ!
5: Μην ξανά πατήσεις το πόδι σου εδώ πέρα! Δεν είναι πια το σπίτι σου εδώ! Ακούς! Είσαι νεκρή!
6: Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό. Καλύτερα να τα μαζέψω και να φύγω.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 7

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγουδία. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

0: το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέρι. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Robert Williams, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: FM. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwaves.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Νότιος Φακιανάκης, Φόσμου.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκη, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Tapas Place. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Τσεμπέρι και χρυσό χαλκά στα πτή. Όλο μεταξύ τσεμπέρι και χρυσό χαλκά στα πτή. Γύρω γύρω οι τσιγκάνοι και στη μέση είναι αυτή. Όλο μεταξύ τσεμπέρι και

0: και θα κτίσω ένα σπίτι μέσα στο κορυδαλό. Για κατήρι τη τσιγκάνα σ' ό,τι έχω τα που.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφίρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφίρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφέρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Ακούστε τώρα ένα σόλο.

0: Ισραήλ στους τομείς της ενέργειας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Από το Μουντιάλ της Αμερικής που μεταδίδεται απευθείας από τα κανάλια της ΕΡΤ.

0: Έντονο προβληματισμό προκαλεί η δράση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι που είχε στρατολογήσει ο 21ετών αρχηγός. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη που αποκάλυψε ο κοριός της ελληνικής αστυνομίας. Σε μία περίπτωση, μία 14χρονη ζητά βοήθεια από μέλος του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από μία ναρκωτική ουσία.
1: Χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολικά συγκροτήματα. Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο για να πουλούν ναρκωτικά. Οι διακινητές οι περισσότεροι ανήλικοι. Και οι πελάτες οι περισσότεροι ανήλικοι μαθητές.
2: Τις πύρες αυτές έχουν τον τρόπο και μπαίνουν μέσα στις... στα προάβλια των σχολείων ή οπουδήποτε αλλού.
1: Οι διάλογοι που αποκαλύφθηκαν είναι σοκαριστικοί. Σε έναν από αυτούς, μία μαθήτρια γυμνασίου, μόλις 14 ετών, μιλά με έναν από τους διακινητές. Έχει κάνει χρήση ουσιών και ζητάει βοήθεια.
3: Θα πεθάνω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πεθαίνω, σε παρακαλώ, έλα να με βοηθήσεις.
4: Δεν θα πεθάνεις, ρε. Σοβαρέψου, με ακούς, φάει σοκολάτα και πιες νερό.
3: Δεν μπορώ, πεθαίνω.
4: Βάλε νερό στο στήθος, κάτσε λίγο και το απόγευμα θα έρθω να κάτσουμε μαζί.
1: Το κορίτσι δυσφορεί, ζητάει τον αδερφό της, ενώ ανησυχεί και για μια φίλη της που επίσης έχει κάνει χρήση ουσιών και κάνει συνέχεια εμετούς.
3: Εν τω μεταξύ πρέπει να διαβάσω και τα αγγλικά μου, γιατί σε μία ώρα έχω μάθημα και θα έρθει και η μάνα μου σε λίγο σπίτι.
4: Σε πόση ώρα?
3: Σε καμιά ώρα και έχω μάθημα σε καμιά ώρα.
4: Ωραία, σε μία ώρα θα είσαι καλά.
3: Πρέπει να διαβάσω και δεν θα πω για την ελ***α τους εμετούς.
4: Πες ότι είχε φάει κάτι σπίτι της και την πείραξε.
1: Ο διακινητής αναστατωμένος επικοινωνεί με άλλο μέλος της οργάνωσης.
4: Έγινε τώρα άκου. Κάνει ήπια, ξέρεις τι, και έκανε εμετούς.
5: Όταν σου έχω πει εγώ να μην δίνεις, γιατί το συνεχίζεις? Επειδή το έχεις κάνει 80 φορές παραπάνω.
4: Δεν την πιάνει. Ήπια ένα τσιγάρο πιο πολύ από το μισό. Έκανε τρεις τζούρες και κάνει με τους.
1: Εδώ στην πλατεία σε μέλη στη δροσιά, ένα σημείο που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει χώρο διακίνησης ναρκωτικών, παρόλα αυτά σύμφωνα με την αστυνομία τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών.
6: Τα ναρκωτικά τα πλασάνω στα σχολεία. Έχω ένα εγγονό που είναι 14 ετών και φυσικά ανησυχώ κι εγώ. Και το συμβουλεύουμε κι εμείς για το καλύτερο. Βέβαια τα παιδιά.
1: Κίνησης ναρκωτικών, παρόλα αυτά σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών.
6: Τα ναρκωτικά τα πλασάνω στα σχολεία. Έχω ένα εγγονό που είναι 14 ετών και φυσικά.

0: Τις αποδείξεις.
1: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει πολύ πιο διακριτικά, ότι είναι μέσα στο σχολείο.
2: Ναρκωτικές ουσίες ακόμη και την περίοδο των Πανελληνίων.
0: Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσες μου, γιατί εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτή τη βδομάδα δίνουν Πανελλήνιες. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.
3: Μου λες δηλαδή να σπρώξω και τις δικές σου πάσες.
4: 13-15 χρονών είναι... Παλιά ήταν το τσιγάρο, τώρα είναι τα ναρκωτικά.
2: Τα μέλη των δύο οργανώσεων προσέγγιζαν ακόμη και παιδιά 12 ετών και τα στρατολογούσαν. Τα παιδιά περνούσαν πιο εύκολα, παρατήρητα από τις αρχές.
0: Μου λέει ότι πήγε, έπιασε σε ένα παιδάκι πρώτη γυμνασίου.
3: Ναι.
0: Τον έπιασε και τι του είπε.
3: Κάτι να δίνει ναρκωτικά, δεν κατάλαβα.
0: Τι λες, ρε.
2: Και να τα πειθαρχούν, δεν δίσταζαν να τα χτυπούν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς τα χαστούκια που έχεις φάει.
3: Ναι, ρε μπρο, όχι.
0: Κάνε το ίδιο, ρε αδερφέ. Βάρατα, πρέπει να σε φοβούνται, τρελέ. Δεν σε φοβούνται. Πρέπει να σε βλέπουν και να λένε τώρα θα κάτσω Παναγία. Άρχισε τους τα χαστούκια να γίνουν άντρες.
5: Η βία, όλοι μαζί πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Είτε είναι η βία μέσα στο σπίτι, είτε είναι η βία στις πλατείες με τα παιδιά, τα ανήλικα. Και εδώ είναι και η ευθύνη της οικογένειας, των γονέων. Οι νόμοι έχουν γίνει αυστηρότεροι για τους γονείς πρωτίστως που ασκούν την επιμέλεια και όπου υπάρχουν παραβατικά παιδιά, όλοι μαζί, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, οι κοινωνικές υπηρεσίες, το σχολείο, πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά για να αποφύγουμε ένα παραβατικό παιδί αύριο μεθαύριο να γίνει ένα εγκληματικό στοιχείο για την κοινωνία.
2: 9 άτομα συνελήφθησαν και 2 αναζητούνται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 29χρονος φερόμενος ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Και το περιστατικό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
6: Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της αστυνομίας για τις συλλήψεις ανηλίκων που εμπλέκονται με κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, την ώρα μάλιστα που εξαπλώνεται ως μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χρήση από ανήλικους. Στο στούντιο είναι η Σπυριδούλα Κακλατζή με στοιχεία Σπυριδούλα από την ελληνική αστυνομία.
7: Πράγματι και Απόστολε, είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Έχουμε αύξηση 6% μόλις σε ένα χρόνο, το 2024 στο 2025.
6: Διακινητές, έτσι, παιδιά 12 έως 14 ετών.
7: Πράγματι, ενδεικτικά 12 έως 14 ετών. Από το 2024 είχαμε 35 συλλήψεις, το 2025 40 οι συλλήψεις. Μετά, τα παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών, τις ίδιες χρονιές. Το 2024 είχαμε 1548 συλλήψεις, το 2025 1697. Οι εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών φαίνεται ότι επιλέγουν ανήλικα βαποράκια έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να γύρουν υποψίες. Το μοτίβο τους είναι κοινό. Πλησιάζουν πάρκα, σχολεία όπου συχνάζουν τα παιδιά. Έρχονται με πολυτελή αυτοκίνητα, τους μιλάνε για μια εύκολη ζωή με εύκολα χρήματα και έτσι τους πλησιάζουν. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ανάμεσα στον υπαρχηγό της συγκεκριμένης οργάνωσης και σε ένα μέλος ανήλικο, όπου του λέει ότι τον Ιούνιο εγώ θα βγάζω 10.000 ευρώ άκοπα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση διακινούσανε τα ναρκωτικά και κάναβη αλλά και κοκαίνη και σε σχολεία και γυμνάσια και λύκεια και δεν είχαν γύρει υποψίες ούτε στους γονείς αλλά ούτε και στους καθηγητές του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι θεωρούν ότι με ένα εύκολο χατζηλίκι θα μπώνονται και έτσι υπακούν στο κύκλωμα και μάλιστα φαίνεται από τους διαλόγους να έχουν και προτίμηση.
6: Άρα τα χτύπα τους πήγαινε από τα μέλη της συμμορίας στα βαποράκια ουσιαστικά για να φοβούνται και να είναι μέσα στις δομές οργάνωσης, πυθύνια όργανα.
7: Και να μην μιλήσουν πουθενά.
6: Μάλιστα.
7: Και φαίνεται να είχαν...
6: Γι' αυτό του λέγε να σε φοβούνται και όλα τα υπόλοιπα.
7: Πολύ σωστά. Σύμφωνα με έρευνα τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025, δεν είναι μόνο στη χώρα μας αυτό, αλλά και σε διάφορες ευρωπαϊκές εγκληματικές οργανώσεις που προτιμούν ανήλικα βαποράκια, γιατί όπως λένε είναι ένα φθηνό αναλώσιμο εργατικό δυναμικό και για ναρκωτικά αλλά και για άλλες παρανομίες.
6: Μάλιστα. Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ. Από την αισιοδοξία για άμεση υπογραφή μνημονίου με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε σε σκληρές προειδοποιήσεις. Χαρακτήρισε τους Ιρανούς αναξιόπιστους, καταδίκασε τις επιθέσεις με ντρόουν στα στενά του Ορμούζ και τους κάλεσε να σοβαρευτούν γρήγορα, καθώς η Τεχεράνη αρνείται τη συμφωνία.
8: Την αισιοδοξία του Πρόεδρου Τραμπ για υπογραφή μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανόν στη Γενέβη, διαδέχθηκε η προειδοποίηση προς την Τεχεράνη.
0: Πολλοί άτιμοι άνθρωποι για να συνεργαστείς μαζί τους. Με τους Ιρανούς δεν υπάρχει αυτό που λέμε καλή τυπή στη διαπραγμάτευση. Καλύτερα να σοβαρευτούν και μάλιστα γρήγορα.
8: Ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την συνεχιζόμενη ένταση στα δρενά του Ορμούς μετά την απόπειρα του Ιράν επιτεθεί με ντρόουν σε βορειοκρατία.

0: Καπλία που επιχειρούσαν να τα διασχίσουν πριν καταρριφθούν από τις αμερικανικές δυνάμεις.
1: Η επίθεσή τους με ντρόουν χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έβγαιναν από τα στενά του Ορμούζ, η οποία αναχαιτίστηκε, είναι εντελώς απαράδεκτη.
0: Η αλλαγή στον τόνο του Αμερικανού Πρόεδρου επήλθε γιατί ενώ έχει ακυρώσει στο νήμα τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις στο Ιράν, κάνοντας λόγο για συμφωνία που είχε την έγκριση του ανώτατου ηγέτη Μουσταμπά Χαμενεΐ, το Ιράν επιμένει πως δεν έχει ακόμα ληφθεί τελική απόφαση. Ενώ τα Ιρανικά μίντια επιμένουν να παρουσιάζουν προσχέδιο του μνημονίου που αποτελείται από 14 σημεία, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
2: نشون داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته‌های نامشروع طرف مقابل نمیشه.
0: Μάλιστα το κρατήριο ειδήσεων ΦΑΣ που συνδέεται με τους Ουρούς Επανάστασης επιμένει πως τα περί συνάντησης στην Ελβετία δεν είναι παρά ευσεβής πόθος των Αμερικανών. Ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έσπευσε να διευκρινίσει ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στην όποια συμφωνία αναφέρθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά συμφωνεί απόλυτα μαζί του πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά.
3: Η προοπτική επίτευξη συμφωνίας, όπως είχε αποτυπωθεί το πρωί για το τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, έφερε τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου. Και το ερώτημα, Μαρίνα Δεμερτζιάν, είναι το εάν αυτή η μείωση θα διαρκέσει ώστε να οδηγήσει και σε περαιτέρω πτώση στις τιμές των καυσίμων. Είμαστε μέσα Ιουνίου πλέον και νομίζω ότι πολλοί κόσμος θέλει να δει αυτή την πτώση και στις αντλίες.
4: Και θέλει να δει και ένα τέλος, οριστικό τέλος στον πόλεμο. Απόστολε, βλέπουμε ότι χτες η τιμή ήταν στα 93,8 δολάρια το βαρέλι. Ήταν η τιμή πριν τις δηλώσεις Τραμπ ότι δεν θα κάνει νέα επίθεση και ότι βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, πράγμα το οποίο μετά επιβεβαιώθηκε και από τους Ιρανούς. Εκεί ξεκινάει η βουτιά. Αυτή η τιμή 89,5 δολάρια είναι μέχρι χτες το βράδυ. Συνεχίστηκε η βουτιά. Μάλιστα το μεσημέρι σήμερα έφτασε στα 86 δολάρια το βαρέλι. Είναι η χαμηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί από τις 5 Μαρτίου. Ωστόσο, πριν από λίγο, όπως είδαμε και στο βίντεο, είχαμε νέες δηλώσεις Τραμπ με αποτέλεσμα πάλι η τιμή να ανέβει στα 89 δολάρια το βαρέλι. Θα δούμε πού θα πάει. Ωστόσο, πρέπει να πούμε πως ακόμα και με αυτή την τιμή είμαστε 15% χαμηλότερα από ό,τι ήμασταν στα μέσα του προηγούμενου μήνα. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα στην Αγγλία. Για την ακρίβεια, από την Πέμπτη βλέπουμε μικρές αυξήσεις στην δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης, όχι του πετρελαίου. Όπως μιλώντας με πρατηριούχους είπανε πως περιμένουν την Τρίτη να δούνε. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη πανελλαδικά είναι στα 2 ευρώ. Στην Αττική είναι λίγο χαμηλότερα.
3: Άρα να δούμε μεσοβδόμαδα περίπου στο 1,90 να φτάσει η τιμή.
4: Στην Αττική αυτή τη στιγμή είναι στο 1,97.
3: Μάλιστα.
4: Στην Αττική η μέση τιμή. Εκεί περιμένουμε να το δούμε. Προϋπόθεση ωστόσο είναι ότι θα παραμείνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Αυτή είναι η τιμή και του πετρελαίου κίνησης. Το 1,74 έχει μειωθεί 10 λεπτά από τον προηγούμενο μήνα.
3: Σε ευχαριστούμε, Μαρίνα. Στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της καινοτομίας, των υποδομών και της περιφερειακής συνδεσιμότητας συμφώνησαν ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ για μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας. Έκανε λόγο από το Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου.
5: Τα εγγένεια του East Med Energy Center στο Ινστιτούτο Baker σηματοδοτούν τη δημιουργία ενός νέου μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ, της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας.
6: All three of those nations and the leadership in this room from those three nations are transforming their country. They're transforming the way they look at energy. They're transforming the energy future of their nations. And they're also doing it in a way to stitch their countries. And not just those three countries. That's the start. This is to stitch a region together in commerce, not conflict.
5: Στόχος του κέντρου είναι να αποτελέσει τον βασικό θεσμό διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και του ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ενεργειακής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου.
7: The United States, Cyprus, Israel and Greece were joining forces. We're joining forces in order to deepen our strategic cooperation and strengthen our regional connectivity. And that's very important. The EastMed Energy Center, or what would be known from now on the EMEC, will provide a permanent framework for advancing regional stability, energy security and economic cooperation.
5: Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, τα νέα θεσμοθετημένα σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποκλείουν καμία χώρα της περιοχής. Αυτό που απορρίπτουν είναι τις μονομερείς ενέργειες, τις απειλές και τις πρακτικές που υπονομεύουν τη σταθερότητα.
7: The launch of the East Med Energy Center sends an unambiguous message, which needs to be heard loud and clear. Energy must never be weaponized. Unilateral actions and threats, implicit or explicit, that undermine regional stability have no place in our shared future.
5: Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, έκανε λόγο για ένα ιστορικό ορόσημο, τονίζοντας ότι η δημιουργία του κέντρου αποτυπώνει τη διαχρονική δέσμευση της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο και τη βούληση μετατροπής της συνεργασίας του 3+1 σε έναν μόνιμο θεσμό.
8: Today, under the leadership of President Donald J. Trump, Secretary Wright, Secretary Rubio, we celebrate the launch of the Eastern Mediterranean Energy Center as a historic milestone. It demonstrates the enduring commitment of the United States of America to this region.
5: Κατά τη συνεδρίαση του σχήματος 3+1 που προηγήθηκε, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να λειτουργήσουν ως παράγοντες σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ως το τέλος του έτους στο Ισραήλ, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή μετάβαση του σχήματος από ένα φόρουμ πολιτικού διαλόγου σε ένα πιο όριμο και θεσμοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας. Στο περιθώριο των εργασιών, πραγματοποιήθηκε επίσης διμερή συνάντηση του κ. Παπασταύρου με τον Αμερικανό ομολογό του Chris Wright.
3: Τέλος, τα σενάρια πρώων εκλογών έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας ως ορόσημο την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως μοναδική επιλογή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απέρριψε τις πιθανότητες συνεργασίας και έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τις ισοκομματικές ισορροπίες, όσο και για τα ελληνοτουρκικά.
9: Ο Πρωθυπουργός ανοίγει από την Ρόδο το νέο κύκλο των περιοδιών του στην περιφέρεια και κόντρα στη σεναριολογία δείχνει συνεχώς προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης της τετραετίας.
10: Πάρετε την απόφαση σας. Χατζηνικολάου θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Σέβομαι τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι ότι εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
9: Η στρατηγική της αυτοδυναμίας συνδέεται με τα διλήμματα της κάλπης.
10: Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες. Προφανώς, ο τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός.
9: Στα του πολιτικού σκηνικού, ο κύριος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, τοποθετείται απέναντι στην προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά.
10: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
9: Ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει τα κυβερνητικά πεπραγμένα στο μέτωπο της ενίσχυσης της χώρας στη γεωπολιτική σκακέρα, απαντώντας στην κριτική των κυρίων Καραμανλή και Σαμαρά στα ελληνοτουρκικά.
10: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
9: Μιλώντας στο podcast Today Battlegrounds, οριοθετεί το πλαίσιο διαχείρισης του εξανατολών γείτονα. Ισχυρή οικονομία, ισχυρή άμυνα, ισχυρές συμμαχίες και συνεργασία με σαφείς κόκκινες γραμμές.
11: All I've said is make it very, very clear that Greece's sovereignty and sovereignty rights will never be challenged, and our sovereignty and sovereignty rights emerge from international law and from international treaties.
9: Προτεραιότητα που θα κυριαρχήσει στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών να αποτυπωθεί στην τσέπη του νοικοκυριού.
3: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί δήλωσαν έτοιμοι για μάχη, αναλαμβάνοντας άμεσα τα καθηκοντά τους μετά τις τελετές παράδοσης παραλαβής.
12: Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
13: και αδιαιρέτου Τριάδος.
12: Καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Παρούσα στην ορκομοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού Υφυπουργού Εξωτερικών που θεσμοθετήθηκε. Οι νέοι υπουργοί προσερχόμενοι μίλησαν για την αποστολή που τους ανέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα.
15: Μάχη πάμε να δώσουμε. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, καταλαβαίνετε τα ζητήματα, τα προβλήματα.
16: Αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα να στείλω ένα μήνυμα ως γυναίκα βουλευτής. Ένα καθαρό μήνυμα σε κάθε γυναίκα. Να τολμά να διεκδικεί.
12: Μετά την ορκομοσία των μελών της κυβέρνησης, ακολούθησαν οι παραδόσεις παραλαβές στα αντίστοιχα υπουργεία.
14: Αποχωρώ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με ιδιαίτερη ικανοποίηση για το έργο που υλοποιήσαμε.
17: Θα δώσω, υπόσχομαι, σκληρό αγώνα για να ανταποκριθώ.
14: Θέλω όμως να ευχαριστήσω την Ιταλική κυβέρνηση και την Ιταλική εταιρεία, διότι δεσμεύτηκαν για κάτι παραπάνω που πρώτη φορά ανακοινώνουμε σήμερα. Ότι τα 23 τρένα τελικά θα γίνουν 25 και τα δύο πρώτα θα είναι εδώ στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026.
12: Οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί θα αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους.
3: Στο επίκεντρο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές.
18: Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν έντονους διαξηφισμούς. Νέο μέτωπο του κυβερνώντος κόμματος με το ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
19: Για να τους προλάβω πάλι, υπάρχουν χρηματικά λεφτά, υπάρχουν λεφτόδερα του ΠΑΣΟΚ. Το μέτρο αναλύσαμε και κοστολογήσαμε. Η αξία του είναι 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύ χαμηλό κόστος, ένα μέτρο χαμηλού κόστος και τεράστιο ωφέλος για τη δικιά ζήνια.
18: Για εύκολες υποσχέσεις που κοστίζουν, κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το ΠΑΣΟΚ, κατά πάγια και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και το λογαριασμό.
3: Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει η πανδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας.
18: Και ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει στο επίκεντρο των προτάσεών του τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά για όλους τους πολίτες πλην των τουριστών.
20: Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό, είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης. Και έχει πολλαπλή αναπτυξιακή και κοινωνική αξία.
18: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα κόμματα, εστιάζοντας στην πολιτική ατζέντα τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, καλεί το λαό σε μεγαλύτερη συμπόρευση και εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ.
21: Τα διλήμματα της ακυβερνησίας που θέτει η κυβέρνηση και της πολιτικής αλλαγής που θέτουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης είναι κάλπικα.
22: Με αυτόν τον Πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
23: Με νέο σύμφωνο για το άσυλο η Ευρώπη, όμως η Ελλάδα παραμένει ξέφραγο αμπέλι.
24: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι το παρελθόν. Εμείς μιλάμε για το παρόν, για το μέλλον, με βαθιά συνείδηση ότι τώρα είναι η ώρα για να διεκδικήσει η κοινωνία όλα αυτά που της αξίζουν.
18: Τα προβλήματα στο ΕΣΥ έφερε στο επίκεντρο η Μαρία Καριστιανού, η οποία επισκέφθηκε το Αττικό νοσοκομείο.
25: Πάρα πολλή εργασία, πολύ χαμηλή μισθή. Αυτό το κτίριο πίσω μου δουλεύει με 130% πληρότητα, έτσι, είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Δέχεται παραπάνω από αυτό που μπορεί, ενώ είναι υποστελεχωμένο.
18: Το επόμενο διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να λάβει χαρακτηριστικά με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στα κόμματα.
3: Η πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής βρήκε τους Μεξικανούς και Νοτιοκορεάτες φιλάθλους να πανηγυρίζουν τις νίκες των ομάδων τους. Σε ρυθμούς Λάτιν, η τελετή έναρξη στο εμβληματικό στάδιο Αστέκα του Μεξικό με πρωταγωνίστρια την Σακύρα, ενώ απόψε θα γίνουν άλλες δύο ανάλογες τελετές σε Τορόντο και Λος Άντζελες.

0: ανήκαν ότι οι Κορεάτες φίλαθλοι γιόρτασαν με την ψυχή τους. Οι ομάδες τους νίκησαν την πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Μεξικανοί φίλαθλοι έβγαλαν ακόμα και τις πάπιες τους στους δρόμους για τους πανηγυρισμούς. Οι Νοτιοκορεάτες φίλαθλοι γνώρισαν από πρώτο χέρι το μεξικανικό ταμπεραμέντο. Την ώρα που έκανε ζωντανή μετάδοση, ένας Νοτιοκορεάτης δημοσιογράφος, μια κοπελά τον πλησίασε και τον φίλησε στον αέρα. Ο πρόεδρος του Μεξικού χοροπηδούσε από τη χαρά της όταν μπήκε το πρώτο γκολ.
1: Είναι μια sensación, nunca me ha cantado el himno nacional como lo canté el día de hoy. Se siente, lo llevo en la piel, ve.
0: Μετά την νίκη του Μεξικού έπιασε ένα δυνατό μπουρίνι, αλλά δεν εμπόδισε τους φιλάθλους να γλεντήσουν μέσα στη βροχή για την επικράτηση της εθνικής τους ομάδας. Το γλέντι κράτησε ως τα ξημερώματα. Η τελετή έναρξη του Μουντιάλ ήταν εντυπωσιακή, με τη Σακίρα και τον Μπούρνα Μπόι να ξεσηκώνει τους φιλάθλους. Και η Μπελίντα ενθουσίασε το κοινό στο στάδιο Αζτέκα. Άλλες δύο τελετές έναρξης ακολουθούν. Φέτος το Μουντιάλ γίνεται στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Σειρά της Κέιτι Πέρι να συναρπάσει τους φιλάθλους, αφού θα είναι η πρωταγωνίστρια στην τελετή έναρξης που θα γίνει στο Λος Άντζελες, στην οποία θα λάβει μέρος και η Κάιλα. Στην τελετή έναρξη στο Τορόντο θα εμφανιστεί η Αλανής Μωρισέτ και ο Μάικλ Μπούμπλε και οι δύο Καναδοί.
2: Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζουν από το απόγευμα εκατομμύρια χρήστες του ίντερνετ παγκοσμίως, καθώς οι δημοφιλέστερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Πάμε στην Γεωργία Κρυμπάρδη με περισσότερες πληροφορίες.
3: Και συγκεκριμένα πρόκειται για εφαρμογές της Meta, για το Facebook και το Instagram και το Messenger φυσικά. Είναι παγκόσμιο το κρασάρισμα, όπως είπες. Είναι πάρα πολλοί χρήστες, χιλιάδες που αναφέρουν προβλήματα. Άλλοι δεν μπορούν καθόλου να μπουν, άλλοι αποσυνδέονται κιόλας από τους λογαριασμούς. Υπάρχουν προβλήματα στην ανανέωση της σελίδας της κάθε εφαρμογής. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Έχει αναφερθεί σε πάρα πολλές χώρες. Στην Ελλάδα περίπου στις 5 το απόγευμα εμφανίστηκαν τα προβλήματα. Σρι Λάνκα, Πακιστάν, Νεπάλ, Σιγκαπούρη, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πάρα πολλές περιοχές σε όλο τον κόσμο αναφέρονται προβλήματα. Η μοναδική ενημέρωση που έχουμε είναι από τον εκπρόσωπο της ΜΕΤ, ο οποίος λέει ότι είναι ενήμερη η εταιρεία για το πρόβλημα και εργάζονται για την επίλυση των προβλημάτων.
2: Γεωργία, σε ευχαριστώ. Μια κανονική βιομηχανία με αντίγραφα φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ είχε στηθεί με βιτρίνα φαρμακείου του Χαλανδρίου. Ο φαρμακοποιός μάλιστα είχε προσλάβει και επιστημονικό προσωπικό για να εργάζεται στο υπόγειο παρασκευαστήριο, καθώς η ζήτηση από την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν μεγάλη. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε 90 χώρες.
4: Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες. Ήταν κρυμμένο στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρε. Ο 51 ετών ιδιοκτήτης φέρεται να έχει εξοπλίσει πλήρως το εργαστήριο και να έχει στήσει δίκτυο διακίνησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κατηγορούμενος, όπως αναγράφει στα social media του, όπου προωθούσε και τα παράνομα φάρμακα, είχε πιστοποιηθεί για τα χειροποίητα σκευάσματα, ενώ έκανε και ομιλίες σε διεθνή φόρουμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φαρμακοποιός στο παρελθόν είχε εργαστεί σε φαρμακευτική εταιρεία και εκεί του γεννήθηκε η ιδέα για το παράνομο εργαστήριο.
5: Συγκεκριμένη επιχείρηση μας είχαν γίνει καταγγελίες και από χώρες του εξωτερικού για κυκλοφορία και αποστολή παράνομων σκευασμάτων.
4: Τα κλειδιά του υπογείου είχαν 10 άτομα, μέλη του κυκλώματος και επιφανείς επιστήμονες, βιολόγοι και φαρμακοποιοί, όπου καθημερινά εργάζονταν στο παράνομο εργαστήριο παρασκευάζοντας πληθώρα φαρμάκων. Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρεται να έχει και άλλη εταιρεία στο Χαλάνδρη, ιδιοκτησίας Βρετανού υπηκόου, ο οποίος αναζητείται.
6: Ο 51χρονος φαρμακοποιός είχε για βιτρίνα το φαρμακείο σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Ωστόσο, στην πίσω πλευρά του καταστήματος και συγκεκριμένα στο υπόγειο, είχε δημιουργήσει μία μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων, τα οποία έβαζε σε κούτες και από εδώ τα διακινούσε σε μία εταιρεία στην ίδια περιοχή και από εκεί σε τουλάχιστον 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή των σκευασμάτων ήταν αμφιβόλου προελεύσεως με συνταχογράφηση από γιατρούς φαντάσματα. Είχαν διακινήσει περισσότερα από 15.000 δέματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η αξία των κατασκευαστών προϊόντων υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και ο τζίρος το 1 εκατομμύριο. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε κωδικές ονομασίες για να παραπλανά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
5: Φάρμακα πουλούνται μόνο διαχειρός φαρμακοποιού από το φυσικό φαρμακείο. Φάρμακα δεν μπορείς στην Ελλάδα να αγοράσεις από το διαδίκτυο. Οι παραβάτες αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάρα πολύ ευρηματικοί.
7: Ενώπιον του ανακριτήρου οδηγήθηκαν 4 γυναίκες, οι οποίες σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν περιφερειακό ρόλο στο κύκλωμα. Την Κυριακή αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός.
8: Δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά που θα καθιστούσαν τη δράση τους ως εγκληματική.
4: Ανάμεσα στα σκευάσματα που εντοπίστηκαν ήταν φάρμακα για απώλεια βάρους, προϊόντα για τη στιτική δυσλειτουργία, αναβολικές ουσίες και σκευάσματα φαρμακοδιέγερσης. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η διαπίστωση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιόντουσαν ουσίες που βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ για ευρεία χρήση.
2: 4 από τους 14 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή. Πάμε στην Άννα Νικολάου στα δικαστήρια. Είναι και οι 4 γυναίκες που εργάζονταν στο παράνομο υπόγειο παρασκευαστήριο του φαρμακείου.
7: Και πριν από λίγο, Απόστολο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Όλες οι εμπλεκόμενες, οι οποίες απολογήθηκαν σήμερα, αφέθηκαν ελεύθερες. Κατά περίπτωση, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρόνουση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον του ανακριτή, αρνήθηκαν την όποια εμπλοκή τους στο κύκλωμα και δήλωσαν πλήρη άγνοια. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποστηρίξει ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο 51 ετών φαρμακοποιός, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Κυριακή ενώπιον ανακριτή μαζί με, με τους υπόλοιπους συλληφθέντες. Θυμίζουμε ότι η δίωξη που έχει ασχηθεί σε βάρος των 14 συλληφθέντων είναι κατά περίπτωση και αφορά ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα, με σοβαρότερο το αδίκημα της αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών.
2: Άννα, σε ευχαριστώ. Νέα προθεσμία για αύριο έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης.
9: Μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Αυτός είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του 65χρονου Ιταλού και αρνείται κάθε εμπλοκή, όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς.
10: Δεν άκουσα τίποτα. Δεν έχω καμία σχέση με την ανθρωποκτονία. Η σύντροφός μου και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς να το αντιληφθώ.
9: Κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα σε συνεργασία με την τοπική ασφάλεια Αιγείου βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο σπίτι όπου έγινε η διπλή δολοφονία. Μεταξύ των ευρημάτων της δεύτερης αυτοψίας είναι και το κινητό της 54χρονης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορούμενου, η κάρτα SIM είχε καταστραφεί.
11: Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή, δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό της προηγούμενες μέρες.
9: Γρίφο αποτελεί το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο των οικονομικών διαφορών μετά την πώληση οικοπαίδου της 54χρονης.
12: Υπήρχε ένα χτήμα, το πούλησε η αδερφή μου. Είπανε 50.000 ευρώ. Εγώ δεν το γνώριζα. Δεν με είχε ενημερώσει η αδερφή μου ότι είχε πουληθεί, γιατί είχε γίνει διαθήκη, είχαμε χωρίσει την περιουσία. Αυτό.
11: Και του άνοιγε
12: και το έδωσε για το παιδί του. Για το παιδί της εννοείται θα το έδινε.
9: Την υπόθεση αναμένεται να ξεκλειδώσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων γενετικού υλικού που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η άτυχη γυναίκα είχε παλέψει με τον 65χρονο σύντροφό της.
13: Υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής, δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται.
14: Μετά από την προθεσμία που ζήτησε και πήρε ο 65χρονος, στην πόρτα του δικαστικού μεγάρου θα περάσει και πάλι αύριο το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Αιγείου.
9: Την ώρα της απολογίας του 65χρονου Ιταλού, φίλοι και συγγενείς θα πούν το τελευταίο αντίο στην 54χρονη μητέρα και στο γιο της, στο Λόγκο Αιγείου.
2: Στην Πάτρα πάμε τώρα, εκεί βρίσκεται ο Νίκος Γιαπρακάς και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση.
15: Όπως το λέω, ο 65χρονος κρατείται στα κρατητήρια της Πάτρας και αύριο στις 10 το πρωί θα οδηγηθεί εκ νέου στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί. Την ίδια ώρα να πούμε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αποτελέσματα, τα εργαστηριακά αποτελέσματα των εκστάσεων που αναμένονται. Αυτό ίσως να γίνει τις επόμενες ώρες ή το αργότερο αύριο. Όμως στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και το σπασμένο κινητό, μέρος το οποίο βρέθηκε στο σπίτι όπου έγινε το διπλοφωνικό. Παράλληλα, η πλευρά της περάσπισης του 65χρονου ζητά να ανοίξουν και οι ιατρικοί φάκελοι των δύο θυμάτων, ενώ φύλο και φτερό κάνουν οι αστυνομικοί και το αυτοκίνητο του 65χρονου, το οποίο μεταφέρθηκε χθες από το Αίγιο στα εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εκεί κάποιες κοιλίδες αίματος ή άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στο να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.
2: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ. Αύριο λοιπόν τα νότερα. Μεροποντές, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες με πλούσια κεραυνική δραστηριότητα έπληξαν από το μεσημέρι μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια. Τοπικά μπουρίνια σημειώθηκαν και στην Αττική, με τις εικόνες να μην θυμίζουν σε τίποτα καλοκαίρι.
16: Σφοδρό χαλάζι πλήττει τα βορειοδυτικά της Αττικής. Οι εικόνες αυτές από την Πάρνηθα σε τίποτα δεν θυμίζουν καλοκαίρι. Παρόμοιο σκηνικό και στα βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Η οδός Μακεδονίας στους Τρακομακεδόνες θυμίζει ποτάμι. Η κίνηση των αυτοκινήτων διεξάγεται με δυσκολία λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.
17: Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τις Αχανές το μεσημέρι είχε ως αποτέλεσμα η οδός Στρατηγού Καλάρη όπου και βρισκόμαστε να μετατραπεί σε ποτάμι δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.
16: Στην Κοζάνη εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργείων καταστράφηκαν στην κοιλάδα Σερίγκιολ.
18: Φοβερό. Αέρας, χαλάζι και νερό να μην βλέπεις μπροστά σου στο ένα μέτρο.
19: Εδώ έχουμε ντοματάκια και πιπέρια που ήταν απάνω στο άθος και δεν άφησε ούτε φύλλο.
20: Στα κρεμμύδια που έχω 30 στρέμματα κρεμμύδια, δεν έχει μείνει φύλλο όρθιο.
16: Η ποσότητα της βροχής που έπεσε στην περιοχή εντυπωσιακή. Μέσα σε λίγη ώρα έφτασε τα 85 χιλιοστά.
21: Από νωρίς το πρωί, συνεργείο του ΕΛΓΑ βρίσκεται εδώ για να καταγράψει τη ζημιά που ανέρχεται σε 1000 στρέμματα περίπου καλλιεργειών, πατάτας αλλά και κρεμμυδιών.
22: Κάναμε βέβαια μια πρώτη επισήμαση ζημιών όσο οφείλουμε. Τελική ζημιά πρέπει να τη δούμε στο τέλος, για να πούμε ακριβώς.
16: Προβλήματα και στο υπαρχιακό δικό δίκτυο, αλλά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ζημιά σε χωράφια και καλλιέργειες και στα φάρσαλα από το δυνατό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή. Κατά τις βραδινές ώρες οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν και κατά τόπους να είναι ισχυρές.
2: Ανατροπή Νταλίκας λόγω ληστηρότητα σημειώθηκε στην Εγνατία. Εδώ πριν από λίγη ώρα πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Σιώμο. Είχε κακοκαιρία, Βασίλη, στην περιοχή. Τι συνέβη?
23: Καλησπέρα, Απόστολε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση. Δεν γνωρίζω βέβαια αν εκείνη τη στιγμή είχαμε και χαλαζόπτωση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα γερονοφόρα οχήματα έχουν κάνει απεμπλοκή τον τράκτορα, τον έχουν αφαιρέσει από την καρότσα και προσπαθούν να δώσουν λίγο χώρο έτσι ώστε τα γιοταχή αυτοκίνητα που παραμένουν εγκλωβισμένα στην Εγνατία οδό πριν τα διόδια δροσοχωρίου με κατεύθυνση προς το Μέτσοβο και Θεσσαλονίκη σιγά σιγά να δώσουν λίγο δρόμο έτσι ώστε να συνεχίσουν οι οδηγοί το ταξίδι τους. Εκεί που σας δείχνει τώρα, θα σας δείξω ο εικονολήπτης μου λίγο στα δεξιά. Η Νταλίκα χτύπησε στα κεκλειδώματα της γέφυρας. Ευτυχώς άντεξαν το βαρύ όχημα και το βαρύ αυτοκίνητο δεν έπεσε ακριβώς κάτω από τη γέφυρα. Ο οδηγός έχει τραυματιστεί ελαφρά. Υπήρξαν στιγμές πανικού εκείνη τη στιγμή. Ευτυχώς όλα κυλούν ομαλά αυτή τη στιγμή. Βλέπετε και τα πρώτα φορτηγά οχήματα που σιγά σιγά δόθηκε ο δρόμος.
2: Άρα σιγά σιγά ομαλοποιείται και η κυκλοφορία, Βασίλη.
23: Ένα ρεύμα κυκλοφορίας. σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί. Έντονες καιρικές συνθήκες, χαλαζόπτωση κατά διαστήματα, βροχόπτωση, η ολισθηρότητα του δρόμου ίσως να ήταν η αιτία που ο οδηγός αυτού του φορτηγού οχήματος χάνει τον έλεγχο, προσκρούει με δύναμη πάνω στα κυκλειδώματα και κόβει στη μέση την κίνηση των οχημάτων.
2: Μάλιστα.
23: Σιγά σιγά βλέπουμε τα πρώτα οχήματα ξεκίνησαν, αλλά θα πάρει πάρα πολύ ώρα, Απόστολε, μέχρι τα γερονοφόρα οχήματα να καταφέρουν να απομακρύνουν το βαρύ αυτοκίνητο από την Εγνατία οδό.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Τώρα περισσότερα στοιχεία για αυτή την καλοκαιριάτικη ογκαιρία έχει η μετεωρολόγος μας, η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, τι να περιμένουμε?
0: Να ξεκινήσω από το ρεπορτάζ, γιατί δείξαμε την Ήπειρο. Τώρα έχουμε εκεί πυρήνες καταιγίδων σε Άρτα και Πρέβεζα. Μεγάλη προσοχή σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, σήμερα η κεντρική και η Βόρεια Ελλάδα φλέγονται. Και φλέγονται με πάνω από 30.000 κεραυνούς στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, Απόστολε. Είναι βίαιτα φαινόμενα, σύντομα στις περισσότερες περιοχές, αλλά έχουν δυναμική. Το περισσότερο νερό, 60 τόν νερό να στρέμμα, έχουν πέσει σήμερα σε Λάρισα και Φιώτιδα. 40 τόνους είχαμε εδώ στη Μάνδρα Αττική. Στην Αττική, που δεν έχει τελειώσει ακόμη, νομίζω, με την κακοκαιρία. Mm-hmm. Έχει πιθανότητα
2: άρα
0: να.
2: Άρα, σήμερα να περιμένουμε και στην Αττική και
0: Νομίζω και τώρα που κοιτούσα την εικόνα του δορυφόρου, φλερτάρει με τις καταιγίδες πάλι βορειοδυτική Αττική, το κομμάτι εκεί στα Βίλια και στις Ερυθρές. Και είναι πιθανό μέχρι και αύριο το μεσημέρι να έχουμε και νέες μπόρες και εδώ στο νομό μας. Αύριο θα έχουν όμως πιο χαμηλή ένταση.
2: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ώρες για τις περιοχές αυτές που είπαμε τις πιο έντονες. Λοιπόν, φαίνεται ότι τις βραδινές ώρες θα έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων στις ηπειρωτικές περιοχές. Όμως η κακοκαιρία δεν τελειώνει, διότι σε ένα μέρος της χώρας πάει εκεί η επικίνδυνοτητα. Ποιο είναι αυτό? Προσοχή από απόψε τη νύχτα μέχρι και αύριο περίπου νωρίς το μεσημέρι. Βλέπεις τους χρωματισμούς, κυρίως σε βόρειο Αιγαίο, στη Χαλκιδική, σε Εύβοια και Σποράδες. Εκεί θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα.
2: Μάλιστα.
0: Και παράλληλα θα έχουμε και ισχυροβοριά, θα εδρεωθεί στο Αιγαίο και θα φτάνει, θα έλεγα, αύριο και τα 7 μποφόρ. Ο βοριάς αυτός θα φέρει στις προσύνεμες περιοχές πτώση της θερμοκρασίας και από την Κυριακή καλοκαίρι όπως το θέλουμε. Με άνοδο θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, χωρίς επίφοβα φαινόμενα. Και αυτές οι θερμοκρασίες οι καλές θα μείνουν χωρίς και θα κάνουμε και με ασφάλεια τα μπάνια μας την Κυριακή, όχι σήμερα.
2: Άρα λοιπόν από Κυριακή θα περιμένουμε τον καιρό να βελτιωθεί. Νικολέτα, ευχαριστώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την μαραθώνια απολογία του 37χρονος Παλαιστίνιος Ιουσέφ, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη κατηγορούμενος για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών χτυπημάτων. Ο ίδιος αρνείται το βαρύ κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας πως έπεσε θύμα παγίδευσης και απειλών, ενώ οι αρχές αναζητούν πλέον τους συνεργούς του σε Ευρώπη και Ασία.
1: Τον δρόμο των φυλακών πήρε ο 37χρονος Ιουσέφ από την Παλαιστίνη, καθομολογιαν μέλος της Χαμάς, ο οποίος οδηγήθηκε την Πέμπτη στο ανακριτή για την απολογία του, αντιμέτωπος με βαρύτερες κατηγορίες για τρομοκρατία. Ο ίδιος τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες πως έπεσε θύμα πιέσεων και απειλών.
3: Με παγίδευσαν. Μου είπαν να πάω να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος στη Μαλαισία. Εκεί με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέλησή μου.
1: Στον κατηγορούμενο, ο οποίος δεν είχε συνήγορο, διορίστηκε από τον ανακριτή δικηγόρος, ενώ η πολύ ωραία απολογία δόθηκε με τη βοήθεια μεταφραστή.
6: Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητά του πόρο απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά.
1: Διώκεται για τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξη τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. ΕΙΤ και αντιτρομοκρατικοί αναζητούν τυχόν συνεργούς του 37χρονου Παλαιστίνιου σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και της Ασίας. Μέχρι στιγμής διαπιστωμένο από την έρευνα είναι το κοινό ταξίδι στην Κουάλα Λουμπούρ με ένα εκ των 4 συλληφθέντων της Κύπρου. Εκεί εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Εκπαιδευτής Χαμάς επίσης έχει ταυτοποιηθεί. Η έρευνα επικεντρώνεται σε όλες τις διαδρομές του 37χρονου Παλαιστίνου από τη Γάζα, στην Ελλάδα και από την Ελλάδα, στην Ελβετία, στη Γερμανία, στη συνέχεια στο Κατάρ και από εκεί, στην Ινδονησία και τη Μαλαισία. Το ταξίδι οργανώθηκε από τον 38χρονο Μοχάμεντ με το ψευδόνυμο Μάγειρας, που είχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα που εξαρτώθηκε στην Κύπρο, με τον οποίο είχε προσωπικές επαφές και τηλεφωνικές συνομιλίες ο Ιουσέφ από την Κρήτη. Από την έρευνα έχει διαπιστωθεί και η επαφή του Ιουσέφ με τον επικεφαλής Χαμάς στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση έγινε στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα στην Ινδονησία. Στη συνέχεια ο Ιουσέφ ταξίδεψε στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.
2: Νέο χτύπημα από τους αδιάφθορους που έβαλαν τέλος στην παράνομη δραστηριότητα διακίνησης κυκλώματος ναρκωτικών με εμπλεκόμενο πρώην ποδοσφαιριστή και αστυνομικούς. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης έχει τις πληροφορίες.
4: Ακριβώς εξαρτώθηκε από την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων, εγκληματική οργάνωση στα μέλη της, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδων της Super League, που εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Κεραμικό, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, και διακινούσε ναρκωτικά που προμηθευόταν από μια οικογένεια Ρωμά. Αστυνομικός του Αλλοδαπών διακινούσε και εκείνος, ενώ συνελήφθηκε ειδικός φρουρός ως χρήστης, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του που είναι αξιωματικός κατηγορούνται για απάτες, ενώ έπαιρνε και χρήματα από οπαδούς πρόσφατα στο Final Four της Euroleague για να τους περάσουν στο γήπεδο. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 και διακινούσαν κυρίως κοκαίνη στο νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκμεταλλευόταν βεβαίως τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την αποφυγή του εντοπισμού τους μάλιστα χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως κωδικούς στις συνομιλίες τους, αποκαλώντας συνήθως την κοκαίνη και τις παραγγελίες που γίνονταν για αυτήν ως γραμμή, γραμμές, στίχους, 25, μαχνήσιο και με φράσεις όπως έτοιμος για πόλεμο ή θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουν τρίαμοι. Μάλιστα άλλαζαν συνεχώς οχήματα και ταξί στις μετακινήσεις τους για να μπερδέψουν τις αρχές κατά την παρακολούθησή τους, κατά κάποια πιθανή παρακολούθησή τους.
2: Όσους κωδικούς και να χρησιμοποιήσουν πάντως, όταν τους έχει λοκάρει η αστυνομία, λογικά καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή, για το ρεπορτάζ. Νέος γύρος επιβολής προστήμων από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Το συνολικό ποσό ανήλθε στα 300.000 ευρώ και αφορά τόσο σε υπέρβαση περιθωρίου κέρδους, όσο και σε παραπλανητικές εκτόσεις, αλλά και κατασχέσεις προϊόντων μαϊμού. Ο Άκης Θανασόπουλος θα μας πει περισσότερα.
5: Δεκάδες λοιπόν οι έλεγχοι από τα τέλη, από τα μέσα μάλλον Μαρτίου μέχρι και τις αρχές Απριλίου. Δεκάδες οι έλεγχοι. Αρκετές...
7: Πάμε να είναι δύο ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
8: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closerman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε. Να χορεύεις, να στρώσεις.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αλλά και στήριξη της ηλεκτροκίνησης.
2: So we are now preparing also the note to the Economic and Financial Committee with, in a sense, more details on implementation of this additional flexibility.
1: Το δείπνο των Υπουργών Οικονομικών στο Λουξεμβούργο είχε μια ξεχωριστή στιγμή. Ο Κυριάκος Κερακάκης επέλεξε να τιμήσει έναν πολιτικό που πίστεψε στην Ελλάδα και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την παραμονή της στην Ευρωζώνη, τον Jean-Claude Juncker.
3: Nobody would have believed years ago that a day would come where a Greek finance minister would be at the helm.
4: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τους ρόλους του, είτε σαν πρόεδρος του Eurogroup είτε σαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πίστεψε στην Ελλάδα σε μια στιγμή και σε μια συγκυρία όπου ελάχιστοι έως και κανείς άλλος δεν το έκανε.
1: Για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια μεταφράζεται σε επενδύσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την τριετία 2026-2028.
5: Στρατηγική επένδυση για την ειρήνη και την σταθερότητα χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Από το Βελιγράδι, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου.
6: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προωθεί την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, διαμήνυσε από το Βελιγράδι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναλαμβάνοντας ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί υποχωρήσεις στα θέματα του κράτους δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου.
7: Greece continues to lead efforts in support of the European integration, firmly believing that the enlargement towards the Western Balkans constitutes a strategic investment in peace, security and stability.
6: Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News γιατί η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων έχει καταστεί ξανά προτεραιότητα της Ευρώπης, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών στάθηκαν στις κρίσιμες γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής.
7: It is important now that we encounter those pathologies again to be alert in order to direct the European path of Western Balkans. The second is that the globe suffers from a series of significant threats and risks.
8: Getting the Balkans into Europe is a geopolitical necessity. It's a historic decision that will strengthen Europe, that will remove the Achillean feet of Europe, if you want to say, and which will unleash tremendous potential that exists in this region.
6: Οι δύο άνδρες ανέδειξαν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και το ρόλο του κάθε του διαδρόμου, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης έγινε δεκτός από τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνδερ Βούτσιτς και τον πρωθυπουργό της χώρας Τζούρο Ματσούτ.
5: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Κυριακή, τη Στοίχημαν Greek Basketball League. Παίζουν μόνο στην ΕΡΤ. Η στιγμή που περιμένει όλη η Ελλάδα έφτασε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ, πρόσωπο με πρόσωπο στον απόλυτο τελικό. Μη χάσετε το τελευταίο καθοριστικό παιχνίδι που θα αναδείξει το φετινό πρωταθλητή. Σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.
1: Εγώ έχω, ευτυχώς για μένα, παρεξηγηθεί για χορευτής και χορογράφος. Μ' αρέσουν αντιπαραστατικές τέχνες. Μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Τα drag show, το burlesque, το τσίρκο. Αυτά τα θεάματα ειδικά, τα πιο λαϊκά, χτυπάνε μια πολύ ωραία κορδί μέσα. Με κάνουν να ταλαντεύουμε όμορφα.
0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Όταν η πόλη ξυπνά,
3: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
2: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
3: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
2: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
3: Εδώ όλα συνδέονται.
0: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Φθινόπωρο, η εποχή του κάστανου.

0: έχει συναντήσει.
1: Έχουμε την καφέ Αρκούδα. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε αρκετά μεγάλη θερμοκρασία γιατί η κλιματική αλλαγή έχει περάσει όλη τη φύση.
0: Βρήκες κάτι?
1: Ναι.
2: Βότανα καρπί της γης. Κάθε Κυριακή στις 2.30 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
3: Από το γεφύρι της Κόνιτσας, ως τη ράχη της Δαβάλιστας, ο βράχος και το νερό συνθέτουν μια διαδρομή που αναδεικνύουν ένα ακόμη μαγευτικό τοπίο στην Βόρεια Πύντο. Η χαράδρα του ΑΟΥ.
4: Άγρια Ελλάδα. Κάθε Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Άιντε Βουλγάρια!
6: Στο χωριό Κολάροβο της Βουλγαρίας, το φθινόπωρο μυρίζει ψημένο κάστανο. Χορή και τραγούδια, φαγητά που φτιάχτηκαν με μεράκι, βότανα και τοπικά γκρουπ, μνημεία, αρχαιολογική χώρη και εθνογραφικά χωριά ξαφνικά ενώνονται σε μια μεγάλη γιορτή. Καλώς ήρθατε στα Βαλκάνια της ζωντανής παράδοσης. Άιντε Βαλκάνια. Μια ιστορία από γιορτή σε γιορτή.
4: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στη Σάμο και στην Πάτμα.
8: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κατσέλη Κυρίαλου.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Ο αγαπητός μου μαθητής ο στρατής δεν είναι εδώ?
1: Αχ, όχι, λείπει.
0: Πέστε του ότι είμαι πολύ χαρούμενος, θα καταλάβει. Χαίρετε.
1: Εσταθείτε μια στιγμή να σας δούμε κι εμείς λιγάκι.
0: Όχι, είμαι πολύ βιαστικός. Πρέπει να πάω τα παπούτσια μου στον υποδηματοποιό.
1: Αλλά δεν θέλουμε.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να πάνε και τα πόδια μου μαζί. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, κυρία μου.
1: Χαίρετε, λάτε, σας περίμενα.
2: Θα φωτογραφίσουμε πρώτα στην αυλή και ύστερα θα ανέβουμε απάνω.
1: Όπως θέλετε. Μπρος.
0: Καλημέρα, Φινούλα.
1: Καλημέρα, κύριε στρατή. Περάστε.
0: Ο κύριος διευθυντής, ο κύριος Αθηνόδος δεν είναι εδώ?
1: Κάπου πετάχτηκε, καθίστε.
0: Ω, Θεέ μου.
1: Τι συμβαίνει, μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
0: Όχι, δυστυχώς, μόνο ο κύριος Αθηνόδος μπορεί να με εξυπηρετήσει.
1: Θέλετε χρήματα, ε?
0: Το δείχνω.
1: Μα γιατί, ρε?
0: Γιατί με τα χρήματα δεν έχω μεγάλη οικειότητα, ποτέ δεν κάνω
3: γνωριστή. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
4: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας στη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Pots. Φιλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapas Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου. Στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Λύσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, Ισουντανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Πάμε να είναι ομάδα τώρα! Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 1 και 6 λεπτά. Ακούτε φωνή των Ιωνίων από την Λιόλουση και στη Φλόριδα. Ειδήσεις από την Αθήνα στις 2 η ώρα ακριβώς. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, σήμερα Παρασκευή και όμορφη μέρα. Να περνάτε πάντα καλά.
1: Κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Στο Greek Taverna, μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, πίσω Κρήγορ.

0: Πάμε να είναι ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Ρέστρεπ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταναία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας στη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα, με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Τάπο Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου με μπουζούκια διασκέδαση και χορό με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

0: το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: σεισμός της Στρογγυλιστάς. Από χθες ολόκληρος ο πλανήτης, η Σακύρα σφύριξε σέντρα στο Μεξικό. Εντυπωσιακή τελετή έναρξης και στο Τορόντο. Απευθείας από την ΕΡΤ όλοι οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σκληρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε ως αναξιόπιστους τους Ιρανούς, καταδίκασε τις επιθέσεις με ντρόουν στα στενά του Ορμούς και τους κάλεσε να σοβαρευτούν άμεσα. Ωστόσο, πριν από λίγο, Σόνια Φίλη, αναδημοσίευσε ένα μήνυμα του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για ένα επικείμενο μνημόνιο μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά στην ολοκλήρωσή του, αναφέρει σε μήνυμά του στο έξω ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Είπε ότι έχει επιτευχθεί ένα τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας και παράλληλα έκανε λόγο για εκστρατεία παραπληροφόρησης, αφήνοντας σαφείς αιχμές εναντίον συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήτησε λοιπόν, αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Αμπάς Αραχτσί στο προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social και μάλιστα σύμφωνα και με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αισιόδοξος ότι το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών έως και την Δευτέρα. Το επιβεβαίωσε πριν από λίγο στο Reuters και ανώτατος αξιωματούχος από τις ΗΠΑ, ο οποίος επεσήμανε ότι η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του αποκλεισμού, τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου και επεσήμανε ότι το Ιράν θα αμυφθεί οικονομικά μόνο εφόσον τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Σόνια, και να παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τις προειδοποιήσεις Τραμπ προς την Τεχεράνη αλλά και τις διαψεύσεις των Ιρανών για συνάντηση στη Γενέβη έτσι ώστε να υπογραφεί το μνημόνιο συμφωνίας.
2: Την αισιοδοξία του Πρόεδρου Τραμπ για υπογραφή μνημονίου κατανόησης με το Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανόν στη Γενέβη διαδέχθηκε η προειδοποίηση προς την Τεχεράνη.
3: Πολλοί άτιμοι άνθρωποι για να συνεργαστείς μαζί τους. Με τους Ιρανούς δεν υπάρχει αυτό που λέμε καλή τυπή στη διαπραγμάτευση. Καλύτερα να σοβαρευτούν και μάλιστα γρήγορα.
2: Ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την συνεχιζόμενη ένταση στα στενά του Ορμούς μετά την απόπειρα του Ιράν επιτεθεί με ντρόουν σε εμπορικά πλοία που επιχειρούσαν να τα διασχίσουν πριν καταρριφθούν από τις αμερικανικές δυνάμεις.
3: Η επίθεσή τους με ντρόουν χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έβγαιναν από τα στενά του Ορμούς, η οποία αναχαιτίστηκε, είναι εντελώς απαράδεκτη.
2: Η αλλαγή στον τόνο του Αμερικανού Πρόεδρου επήλθε γιατί ενώ είχε ακυρώσει στο νήμα τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις στο Ιράν, κάνοντας λόγο για συμφωνία που είχε την έγκριση του ανώτατου ηγέτη Μοσταμπά Χαμενεΐ, το Ιράν επιμένει πως δεν έχει ακόμα ληφθεί τελική απόφαση. Ενώ τα Ιρανικά μίντια επιμένουν να παρουσιάζουν προσχέδιο του μνημονίου που αποτελείται από 14 σημεία, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
4: نشون داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته‌های نامشروع طرف مقابل نمیشه.
2: Μάλιστα το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ που συνδέεται με τους φρουρούς επανάστασης επιμένει πως τα περί συνάντησης στην Ελβετία δεν είναι παρά ευσεβής πόθος των Αμερικανών. Ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έσπευσε να διευκρινίσει ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στην όποια συμφωνία αναφέρθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά συμφωνεί απόλυτα μαζί του πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά.
0: Στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου φτάνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου μπροστά στην προοπτική επίτευξης μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και είναι εδώ μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος για να δούμε αν θα διαρκέσει αυτή η μείωση και αν θα οδηγήσει σε περαιτέρω πτώσεις στις τιμές των καυσίμων.
5: Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, όχι μόνο θα διαρκέσει, αλλά θα δούμε και ακόμα χαμηλότερες τιμές. Πάντως, οι τιμές που είδαμε σήμερα στις διεθνείς αγορές για το μαύρο χρυσό είναι οι τιμές που είχαμε να δούμε από τις 10 Μαρτίου. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη από χθες πώς έχει αρχίσει έντονα η πτωτική πορεία. Να. Σήμερα έπεσε 87,4 κάποια στιγμή το μεσημέρι. Ανέβηκε 2 δολάρια, αλλά δεν κράτησε πολύ αυτό, διότι πριν λίγο, δηλαδή μισή ώρα πριν μπούμε στο στούντιο, είχε και πάλι 87,4 και ξαναλέω, αυτή η τιμή, Αντριάννα, είναι η χαμηλότερη από τις 10 Μαρτίου, άρα η χαμηλότερη, όπως είπες και εσύ, του τελευταίου τριμήνου.
0: Άρα είναι χαμηλότερη η τιμή στις διεθνείς αγορές. Αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει στην εγχώρια αγορά, όμως.
5: Στην εγχώρια αγορά έχουμε τις χαμηλότερες τιμές των τελευταίων 3 εβδομάδων. Mm-hmm. Ιδανικό θα ήταν να είχαμε και στην εγχώρια αγορά τις χαμηλότερες τιμές του τριμήνου, αλλά τέλος πάντων, έστω και των τελευταίων 3 εβδομάδων έχουμε τη χαμηλότερη τιμή, αμόλυβδη 2 ευρώ όταν είχε φτάσει σχεδόν 2,15, αυτή είναι η μέση τιμή πανελλαδικά. Είμαστε σε μηνιαία μεταβολή 9 λεπτά κάτω. και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θυμίζω ότι έχει επιδότηση 15 λεπτά στη χοντρική. Το πετρέλαιο λοιπόν κίνησης μέση πανελλαδική τιμή 1,74. Σε μηνιαία βάση είμαστε 10 λεπτά κάτω. Αυτή είναι η μέση τιμή πανελλαδικά. Είμαστε σε μηνιαία μεταβολή 9 λεπτά κάτω. Και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θυμίζω ότι έχει επιδότηση 15 λεπτά στη χοντρική. Το πετρέλαιο λοιπόν κίνησης μέση πανελλαδική.

0: Το Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου.
1: Τα εγγένεια του East Med Energy Center στο Ινστιτούτο Baker σηματοδοτούν τη δημιουργία ενός νέου μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας.
2: All three of those nations and the leadership in this room from those three nations are transforming their country. They're transforming the way they look at energy. They're transforming the energy future of their nations. And they're also doing it a way to stitch their countries. And not just those three countries. That's the start. This is to stitch a region together in commerce, not conflict.
1: Στόχος του κέντρου είναι να αποτελέσει τον βασικό θεσμό διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και του ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ενεργειακής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου.
3: The United States, Cyprus, Israel and Greece were joining forces. We're joining forces in order to deepen our strategic cooperation and strengthen our regional connectivity. And that's very important. The East Med Energy Center, or what would be known from now on the EMEC, will provide a permanent framework for advancing regional stability, energy security and economic cooperation.
1: Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, τα νέα θεσμοθετημένα σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποκλίνουν καμία χώρα της περιοχής. Αυτό που απορρίπτουν είναι τις μονομερείς ενέργειες, τις απειλές και τις πρακτικές που υπονομεύουν τη σταθερότητα.
3: The launch of the East Med Energy Center sends an unambiguous message which needs to be heard loud and clear. Energy must never be weaponized. Unilateral actions and threats, implicit or explicit, that undermine regional stability have no place in our shared future.
1: Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, έκανε λόγο για ένα ιστορικό ορόσημο, τονίζοντας ότι η δημιουργία του κέντρου αποτυπώνει τη διαχρονική δέσμευση της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο και τη βούληση μετατροπής της συνεργασίας του 3+1 σε έναν μόνιμο θεσμό.
4: Today, under the leadership of President Donald J. Trump, Secretary Wright, Secretary Rubio, we celebrate the launch of the Eastern Mediterranean Energy Center as a historic milestone. It demonstrates the enduring commitment of the United States of America to this region.
1: Κατά τη συνεδρίαση του σχήματος 3+1 που προηγήθηκε, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να λειτουργήσουν ως παράγοντες σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ως το τέλος του έτους στο Ισραήλ, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή μετάβαση του σχήματος από ένα φόρουμ πολιτικού διαλόγου σε ένα πιο όριμο και θεσμοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας. Στο περιθώριο των εργασιών, πραγματοποιήθηκε επίσης διμερή συνάντηση του κ. Παπασταύρου με τον Αμερικανό ομολογό του Chris Wright.
0: Προβληματισμό προκαλεί δράση κυκλώματος το οποίο διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα Βόρεια Προάστια. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι και τους είχε στρατολογήσει ο 21 ετών αρχηγός. Σοκάρουν οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάδας, όπου σε μία περίπτωση 14χρονη ζητά βοήθεια από μέλος του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από την ναρκωτική ουσία.
5: Παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολικά συγκροτήματα. Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο για να πουλούν ναρκωτικά. Οι διακινητές οι περισσότεροι ανήλικοι και οι πελάτες οι περισσότεροι ανήλικοι μαθητές.
6: Τις πύλες αυτές έχουν τον τρόπο και μπαίνουν μέσα στις... Τα προάβλια των σχολείων ή οπουδήποτε αλλού.
5: Οι διάλογοι που αποκαλύφθηκαν είναι σοκαριστικοί. Σε έναν από αυτούς, μία μαθήτρια γυμνασίου, μόλις 14 ετών, μιλά με έναν από τους διακινητές. Έχει κάνει χρήση ουσιών και ζητάει βοήθεια.
7: Θα πεθάνω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πεθαίνω, σε παρακαλώ, έλα να με βοηθήσεις.
8: Δεν θα πεθάνω, σοβαρέψου με ακούς. Φάε σοκολάτα και πιες νερό.
7: Δεν μπορώ, πεθαίνω.
8: Βάλε νερό στο στήθος, κάτσε λίγο και το απόγευμα θα έρθω να κάτσουμε μαζί.
5: Το κορίτσι δυσφορεί, ζητάει τον αδερφό της, ενώ ανησυχεί και για μια φίλη της που επίσης έχει κάνει χρήση ουσιών και κάνει συνέχεια με τους.
7: Εν τω μεταξύ πρέπει να διαβάσω και τα αγγλικά μου, γιατί σε μία ώρα έχω μάθημα και θα έρθει και η μάνα μου σε λίγο σπίτι.
8: Σε πόση ώρα?
7: Σε καμιά ώρα και έχω μάθημα σε καμιά ώρα.
8: Ωραία, σε μία ώρα θα είσαι καλά.
7: Πρέπει να διαβάσω, γιατί θα πω για την με τους εμετούς.
8: Πες ότι είχε φάει κάτι σπίτι της και την πείραξε.
5: Ο διακινητής αναστατωμένος επικοινωνεί με άλλο μέλος της οργάνωσης.
8: Έγινε τώρα άκου. Η κάνει ήπια ξέρεις τι και έκανε με τους.
9: Όταν σου έχω πει εγώ να μην δίνεις, γιατί το συνεχίζεις? Επειδή το έχεις κάνει 80 φορές παραπάνω.
8: Την δεν την πιάνει. Ήπιε ένα τσιγάρο πιο πολύ από τον

0: μισό. Η α... έκανε τρεις τζούρες και κάνει εμετούς.
1: Εδώ στην πλατεία σε μέγιστη δροσιά, ένα σημείο που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει χώρο διακίνησης ναρκωτικών, παρόλα αυτά σύμφωνα με την αστυνομία τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών.
2: Τα ναρκωτικά τα πλασάρουν σε σχολεία. Έχω ένα εγγονό που είναι 14 ετών και φυσικά ανησυχώ κι εγώ. Και το συμβουλεύουμε κι εμείς για το καλύτερο. Βέβαια τα παιδιά στην εφηβεία κάνουν την επανάστασή τους όπως όλοι γνωρίζουν.
1: Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ανήλικους μέσα στα σχολεία για να διακινούν τα ναρκωτικά. Σε ένα διάλογο ένας από τους ανήλικους ενημερώνει ότι κάποιο παιδί πήγε στο διευθυντή.
3: Η μάνα του το ρώτησε αν δεν είναι μέσα στο σχολείο. Γιατί ένα παιδάκι του πρώτου γυμνασίου πήγε στη διεύθυνση και το είπε.
0: Χωρίς αποδείξεις.
3: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει πολύ πιο διακριτικά ότι είναι μέσα στο σχολείο.
1: Ναρκωτικές ουσίες ακόμη και την περίοδο των πανελληνίων.
0: Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσεις μου γιατί εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτή την εβδομάδα δίνουν πανελλήνιες. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.
4: Μου λες δηλαδή να σπρώξω και τις δικές σου πάσες.
5: 13-15 χρονών είναι τα ναρκωτικά.
1: Μέλη των δύο οργανώσεων προσέγγιζαν ακόμη και παιδιά 12 ετών και τα στρατολογούσαν. Τα παιδιά περνούσαν πιο εύκολα, παρατήρητα από τις αρχές.
0: Μου λέει ότι πήγε. Έπιασε ένα παιδάκι πρώτης γυμνασίου.
4: Ναι.
0: Τον έπιασε και τι του είπε.
4: Κάτι να δίνει ναρκωτικά, δεν κατάλαβα.
0: Τι λες, ρε.
1: Για να τα πειθαρχούν, δεν δίσταζαν να τα χτυπούν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς τα φαστούκια που έχεις φάει.
4: Ναι, ρε μπρο, όχι.
0: Κάνε το ίδιο, ρε αδερφέ. Βάρατα, πρέπει να σε φοβούνται, τρελέ. Δεν σε φοβούνται. Πρέπει να σε βλέπουν και να λένε, τώρα θα κάτσω Παναγία. Άρχισε τους τα φαστούκια να γίνουν άντρες.
6: Η βία, όλοι μαζί πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Είτε είναι η βία μέσα στο σπίτι, είτε είναι βία στις πλατείες με τα παιδιά, τα ανήλικα. Και εδώ είναι και η ευθύνη της οικογένειας, των γονέων. Οι νόμοι έχουν γίνει αυστηρότεροι για τους γονείς πρωτίστως που ασκούν την επιμέλεια. Έχουν παραβατικά παιδιά όλοι μαζί, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, οι κοινωνικές υπηρεσίες, το σχολείο. Πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά για να αποφύγουμε ένα παραβατικό παιδί αύριο μεθαύριο να γίνει ένα εγκληματικό στοιχείο για την κοινωνία.
1: 9 άτομα συνελήφθησαν και 2 αναζητούνται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 29χρονος φερόμενος ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Και το περιστατικό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
7: Ολόκληρη βιομηχανία αντιγραφής φαρμακευτικών συσκευασμάτων και κατασκευής ουσιών ντόπινγκ είχε στήσει στο Χαλάνδρη φαρμακοποιό στο υπόγειο του φαρμακείου του. Μάλιστα είχε προσλάβει και επιστημονικό προσωπικό για να εργάζεται στο παράνομο παρασκευαστήριο λόγω της μεγάλης ζήτησης τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε 90 χώρες.
1: Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης παράνομων συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες. Ήταν κρυμμένο στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρε. Ο 51 ετών ιδιοκτήτης φέρεται να έχει εξοπλίσει πλήρως το εργαστήριο και να έχει στήσει δίκτυο διακίνησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κατηγορούμενος, όπως αναγράφει στα social media του, όπου προωθούσε και τα παράνομα φάρμακα, είχε πιστοποιηθεί για τα χειροποίητα συσκευάσματα, ενώ έκανε και ομιλίες σε διεθνή φόρουμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φαρμακοποιός στο παρελθόν είχε εργαστεί σε φαρμακευτική εταιρεία και εκεί του γεννήθηκε η ιδέα για το παράνομο εργαστήριο.
8: Συγκεκριμένη επιχείρηση μας είχαν γίνει καταγγελίες και από χώρες του εξωτερικού για κυκλοφορία και αποστολή παράνομων συσκευασμάτων.
1: Τα κλειδιά του υπογείου είχαν 10 άτομα, μέλη του κυκλώματος και επιφανείς επιστήμονες, βιολόγοι και φαρμακοποιοί, όπου καθημερινά εργάζονταν στο παράνομο εργαστήριο παρασκευάζοντας πληθώρα φαρμάκων. Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρεται να έχει και άλλη εταιρεία στο Χαλάνδρη, ιδιοκτησίας Βρετανού υπηκόου, ο οποίος αναζητείται.
9: Ο 51χρονος φαρμακοποιός είχε για βιτρίνα το φαρμακείο σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Ωστόσο, στην πίσω πλευρά του καταστήματος και συγκεκριμένα στο υπόγειο, είχε δημιουργήσει μία μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων συσκευασμάτων, τα οποία...
10: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του. την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Είναι η διαπίστωση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ουσίες που βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ για ευρεία χρήση.
7: Τέλος στα σενάρια προώρων εκλογών, έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας ως ορόσημο την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως μοναδική επιλογή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απέρριψε τις πιθανότητες συνεργασίας και έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τις εσωκομματικές ισορροπίες, όσο και για τα ελληνοτουρκικά.
11: Ο Πρωθυπουργός ανοίγει από την Ρόδο το νέο κύκλο των περιοδιών του στην περιφέρεια και κόντρα στη σεναριολογία δείχνει συνεχώς προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης της τετραετίας.
12: Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Σέβομαι τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
11: Η στρατηγική της αυτοδυναμίας συνδέεται με τα διλήμματα της κάλπης.
12: Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και πρωθυπουργό. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Προφανώς, ο τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός.
11: Στα του πολιτικού σκηνικού, ο κύριος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, τοποθετείται απέναντι στην προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά.
12: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
11: Ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει τα κυβερνητικά πεπραγμένα στο μέτωπο της ενίσχυσης της χώρας στη γεωπολιτική των κυρίων Καραμανλή και Σαμαρά στα ελληνοτουρκικά.
12: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
11: Μιλώντας στο podcast Today Battlegrounds, οριοθετεί το πλαίσιο διαχείρισης του εξανατολών γείτονα. Ισχυρή οικονομία, ισχυρή άμυνα, ισχυρές συμμαχίες και συνεργασία με σαφείς κόκκινες γραμμές.
13: All I've said is make it very, very clear that you know, Greece's sovereignty and sovereignty rights will never be challenged. And our sovereignty and sovereignty rights emerge from international law and from international treaties.
11: Προτεραιότητα που θα κυριαρχήσει στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών να αποτυπωθεί στην τσέπη του νοικοκυριού.
7: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί δήλωσαν έτοιμοι για μάχη, αναλαμβάνοντας άμεσα τα καθήκοντά τους μετά τις τελετές παράδοσης παραλαβής.
14: Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
15: και αδιαιρέτου τριάδος.
14: Καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. με μοδιότητα τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη. Ενώ στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Παρούσα στην ορκομοσία ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από Υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού Υφυπουργού Εξωτερικών που θεσμοθετήθηκε. Οι νέοι υπουργοί προσερχόμενοι μίλησαν για την αποστολή που τους ανέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα.
17: Μάχη πάμε να δώσουμε. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, καταλαβαίνετε τα ζητήματα, τα προβλήματα.
18: Αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα να στείλω ένα μήνυμα ως γυναίκα βουλευτής. Ένα καθαρό μήνυμα σε κάθε γυναίκα. Να τολμά, να διεκδικεί.
14: Μετά την ορκομοσία των μελών της κυβέρνησης, ακολούθησαν οι παραδόσεις παραλαβές στα αντίστοιχα υπουργεία.
16: Αποχωρώ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με ιδιαίτερη ικανοποίηση για το έργο που υλοποιήσαμε.
19: Θα δώσω, υπόσχομαι, σκληρό αγώνα για να ανταποκριθώ.
16: Θέλω όμως να ευχαριστήσω την Ιταλική κυβέρνηση και την Ιταλική εταιρεία, διότι δεσμεύτηκαν για κάτι παραπάνω που πρώτη φορά ανακοινώνουμε σήμερα, ότι τα 23 τρένα τελικά θα γίνουν 25. Και τα δύο πρώτα θα είναι εδώ στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026.
14: Οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί θα αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους.
7: Η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς εκτός από τους τουρίστες στις ίδιες περιοχές προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας.
20: Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν έντονους διαψηφισμούς. Νέο μέτωπο του κυβερνώντος κόμματος με το ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
21: Για να τους προλάβω πάλι υπάρχουν χρηματικά λεφτά, υπάρχουν λεφτόδερα του ΠΑΣΟΚ. Το μέτρο αναλύσαμε και κοστολογήσαμε. Η αξία του είναι 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύ χαμηλό κόστος, ένα μέτρο χαμηλού κόστος και τεράστιο ωφέλος για τη δικιά ζήνια.
20: Για εύκολες υποσχέσεις που κοστίζουν, κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το ΠΑΣΟΚ, κατά πάγια και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό.
22: Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει η πανδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας.
20: Και ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει στο επίκεντρο των προτάσεών του τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά για όλους τους πολίτες πλην των τουριστών.
23: Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό, είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης. Και έχει πολλαπλή αναπτυξιακή και κοινωνική αξία.
20: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα κόμματα, εστιάζοντας στην πολιτική ατζέντα τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, καλεί το λαό σε μεγαλύτερη συμπόρευση και εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ.
1: Τα διλήμματα της ακυβερνησίας που θέτει η κυβέρνηση και της πολιτικής αλλαγής που θέτουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης είναι κάλπικα.
24: Με αυτόν τον Πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
25: Με νέο σύμφωνο για το άσυλο η Ευρώπη, όμως η Ελλάδα παραμένει ξέφραγο αμπέλι.
26: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι το παρελθόν. Εμείς μιλάμε για το παρόν, για το μέλλον, με βαθιά συνείδηση ότι τώρα είναι η ώρα για να διεκδικήσει η κοινωνία όλα αυτά που τις αξίζουν.
20: Τα προβλήματα στο ΕΣΥ έφερε στο επίκεντρο η Μαρία Καριστιανού, η οποία επισκέφθηκε το Αττικό νοσοκομείο.
27: Πάρα πολύ εργασία, πολύ χαμηλή μισθή. Αυτό το κτίριο πίσω μου δουλεύει με 130% πληρότητα, έτσι, είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Δέχεται παραπάνω από αυτό που μπορεί, ενώ είναι υποστελεχωμένο.
20: Το επόμενο διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να λάβει χαρακτηριστικά με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στα κόμματα.
7: Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη έγινε ο Έλον Μάσκ και είναι μαζί μας η Γεωργία Κρυεμπάρδη για να δούμε πώς εκτοξεύτηκε η τιμή της εταιρείας του, αλλά και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως το γεγονός ότι ο πλούτος μόνο ενός ανθρώπου ξεπερνά το ΑΕΠ ολόκληρων χωρών.
2: των περισσότερων χωρών μάλιστα. Μιλάμε για ποσά που δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος επίσημα. Η SpaceX μπήκε στο χρηματιστήριο. Οι μετοχές εκτοξεύτηκαν. Ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στα $150. Αμέσως εκτοξεύτηκαν. Για να καταλάβουμε πόσα χρήματα έχει αυτός ο άνθρωπος, αρκεί να πούμε ότι όσοι ακολουθούν, γιατί ήταν ήδη ο πιο πλούσιος, όσοι ακολουθούν. Αν προσθέσουμε τα χρήματά τους, πάλι ίσα που μπαίνουμε στα χωράφια του Elon Musk. Ακολουθούν οι ιδρυτές της Google, Larry Page με 293 δισεκατομμύρια, Sergey Brin με 270 δισεκατομμύρια δολάρια, ο ιδρυτής της Oracle, Larry Ellison, με 230 δισεκατομμύρια και ο γνωστός Jeff Bezos, ο ιδρυτής της Amazon, 251 δισεκατομμύρια. Όλοι αυτοί μαζί ίσα που φτάνουν τον Elon Musk. Όπως είπες, περίπου 21 χώρες στον κόσμο έχουν ΑΕΠ άνω του φράγματος του ενός τρισεκατομμυρίου. Ο ατομικός του πλούτος ουσιαστικά είναι μεγαλύτερος από τις οικονομίες των περισσότερων χωρών. Έχουμε ενδεικτικά βάλει την Ταϊβάν, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και τη Σιγκαπούρη. Και τέλος, να το κάνουμε λίγο πιο...
7: Όχι, θέλω να μας πεις το εξής. Παίζω ότι τα έφερνε έτσι η ζωή, κομμάτια να γίνει και είχαμε κι εμείς ένα τρεις. Και μάλιστα μπορούσαμε να το ξοδέψουμε και όλο. Πάλι θα είχαμε πρόβλημα στη ζωή μας, διότι δεν θα μας έφτανε ο χρόνος για να τα ξοδέψουμε.
2: Θα θέλαμε πολλά χρόνια, θα θέλαμε έναν αιώνα για να τα ξοδέψουμε. Συγκεκριμένα, αν ξοδεύαμε 1 εκατομμύριο κάθε ώρα, κάθε μέρα, θα θέλαμε 100 χρόνια για να ξοδέψουμε το 1 τρισεκατομμύριο. Και για να δούμε λίγο και σε όγκο, αν πάρουμε, σου λέει τώρα, τα χαρτονομίσματα ένα-ένα και τα βάλουμε σε πακέτα, τοποθετούμε το ένα πάνω στο άλλο, θα φτάσουμε μέχρι τη Σελήνη και πάλι πίσω και αυτό πάνω από 200 φορές. Τόσο είναι ένα τρεις.
7: Μάλιστα. Άρα εντάξει, έχουμε ένα πρόβλημα λιγότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Σε ελάτη ρυθμούς κινήθηκε η τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλου στο εμβληματικό στάδιο Ατζέκα στο Μέξικο Σίτι. Απόλυτη πρωταγωνίστρια η εκρηκτική Σακύρα, ενώ με που πανηγύρισαν τις πρώτες νίκες στη διοργάνωση απέναντι σε Νότια Αφρική και Τσεχία αντίστοιχα. Απόψε θα γίνουν άλλες δύο ανάλογες τελετές σε Τορόντο και Λος Άντζελες.

0: Μεξικανοί και νοτιοκορεάτες φίλαθλοι γιόρτασαν με την ψυχή τους. Οι ομάδες τους νίκησαν την πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Μεξικανοί φίλαθλοι έβγαλαν ακόμα και τις πάπιες τους στους δρόμους για τους πανηγυρισμούς. Οι νοτιοκορεάτες φίλαθλοι γνώρισαν από πρώτο χέρι το μεξικανικό ταμπεραμέντο. Την ώρα που έκανε ζωντανή μετάδοση, ένας νοτιοκορεάτης δημοσιογράφος, μια κοπέλα τον πλησίασε και τον φίλησε στον αέρα. Ο πρόεδρος του Μεξικού χοροπηδούσε από τη χαρά της όταν μπήκε το πρώτο γκολ. Μετά την νίκη του Μεξικού έπιασε ένα δυνατό μπουρίνι, αλλά δεν εμπόδισε τους φιλάθλους να γλεντήσουν μέσα στη βροχή για την επικράτηση της εθνικής τους ομάδας. Το γλέντι κράτησε ως τα ξημερώματα. Η τελετή έναρξη του Μουντιάλ ήταν εντυπωσιακή, με τη Σακίρα και τον Μπούρνα Μπόι να ξεσηκώνουν τους φιλάθλους. Και η Μπελίντα ενθουσίασε το κοινό στο στάδιο Αζτέκα. Άλλες δύο τελετές έναρξης ακολουθούν. Φέτος το Μουντιάλ γίνεται στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Σειρά της Κέιτι Πέρι να συναρπάσει τους φιλάθλους, αφού θα είναι η πρωταγωνίστρια στην τελετή έναρξης που θα γίνει στο Λος Άντζελες, στην οποία θα λάβει μέρος και η Κάιλα. Στην τελετή έναρξη στο Τορόντο θα εμφανιστεί η Αλανής Μωρισέτ και ο Μάικλ Μπούγκλερ και οι δύο Καναδοί.
1: Και θα πάμε τώρα στο Τορόντο, όπου πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε ακόμα μία φαντασμαγορική τελετή για το παγκόσμιο κύπελο, ενώ ακολουθεί ο αγώνας του Καναδά με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Γιώργος Χαϊκάλης θα περιγράψει την αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από την R2 Sports στις 10 ακριβώς. Και καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα είναι και πάλι απολύτως εορταστικό, άκρος φαντασμαγορικό.
2: Έτσι ακριβώς, καλησπέρα σας από το Τορόντο, που μετά το Μεξικό χθες παίρνει σειρά σήμερα ο Καναδάς για την πρεμιέρα του στο παγκόσμιο κύπελλο σε ένα ιστορικό παιχνίδι με τη Βοσνία. Το πρώτο που θα διεξαχθεί σε καναδικό έδαφος για την κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων. Εδώ στο στάδιο του Τορόντο έγινε νωρίτερα η αναρτήρια εκδήλωση που ετοίμασαν οι Καναδοί και ήταν εμπνευσμένοι από τις κοινότητες του Καναδά, την πλούσια πολυμορφία του και την ενωτική δύναμη του ποδοσφαίρου με την παρουσία 10 καλλιτεχνών με εγχώρια και διεθνή φήμη. Θα ακολουθήσει η επίσημη τελευταία έναρξη του Καναδά, προσφυγή στο Μοντιάλ, ο Μιλαφνέτ, ο γνωστός
1: πολύ. Ο Πάπας Λέων ολοκλήρωσε το ταξίδι του στην Ισπανία μετά από μία εβδομάδα, ωστόσο η πτήση επιστροφής του στη Ρώμη αναβλήθηκε γιατί, Σόνια Φίλη, το σκάφος του αντιμετώπιζε τεχνικό πρόβλημα.
3: Μια απρόβλεπτη εξέλιξη, Αντριάννα. Ο Πάπας Λέων είχε ολοκληρώσει λοιπόν την επίσκεψή του στην Ισπανία και είχε ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος της Ιμπέρια στο αεροδρόμιο της Τενερίφης. Μάλιστα τον συνόδευε ο βασιλιάς Φελίπε προκειμένου να τον αποχαιρετήσει. Ο πιλότος λοιπόν τους ενημέρωσε ότι υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα. Όπως έγινε γνωστό, ο κινητήρας πιθανόν δεν μπόρεσε να εκκινήσει εξαιτία ακολουθίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο σημείο. Ο Ποντίφικας αποβιβάστηκε και επέστρεψε στο αεροδρόμιο μαζί με τον Μονάρχη, ο οποίος τελικά παραχώρησε το δικό του αεροσκάφος προκειμένου να επιστρέψει στη Ρώμη. Όσο για τους δημοσιογράφους και το προσωπικό της Αγίας Έδρας, εκείνοι επιστρέφουν με άλλο αεροπλάνο της Ιμπέρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σόνια. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έστειλε ένα μήνυμα αλληλεγγύης και μιας πιο ανθρώπινης προσέγγισης στο μεταναστευτικό από την Τενερίφη. Είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο μετανάστες, δήλωσε ο Ποντίφικας από ένα κέντρο υποδοχής με χιλιάδες πιστούς να τον αποχαιρετούν.
4: Σε κλίμα συγκίνησης, ο Πάπας Λέων ο 14ος επισκέφθηκε την Τενερίφη, όπου συναντήθηκε με μετανάστες που έφτασαν στα Κανάρια νησιά αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Άκουσε τις προσωπικές τους ιστορίες και έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης.
5: Chers frères et sœurs, nous sommes tous, d'une certaine manière, des migrants. Nous sommes tous des pèlerins en route vers la patrie céleste. Aidons-nous les unes les autres à faire de cette traversée un lieu plus humain pour tous.
6: Nosotros venimos con sueños sencillos, trabajar, cuidar de la familia y vivir con dignidad.
7: Nadie abandona su tierra, su familia y sus raíces por voluntad propia cuando puedo vivir en paz.
4: Ο Ποντίφικας τόνισε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν γνωρίζει σύνορα και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην αδιαφορεί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο.
5: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
4: Χιλιάδες πιστοί αποχαιρέτησαν τον Πάπα Λέοντα στην Τενερίφη, τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας του στην Ισπανία.
1: Ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα έπληξαν από το μεσημέρι μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια. Τοπικό μπουρίνι χτύπησε και την Αττική, με τις εικόνες να μην θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά να θυμίζουν φθινόπωρο.
8: Σπονδρό χαλάζι πλήττει τα βορειοδυτικά της Αττικής. Οι εικόνες αυτές από την Πάρνηθα σε τίποτα δεν θυμίζουν καλοκαίρι. Παρόμοιο σκηνικό και στα βορειοανατολικά τμήματα του νομού. Η οδός Μακεδονίας στους Τρακομακεδόνες θυμίζει ποτάμι. Η κίνηση των αυτοκινήτων διεξάγεται με δυσκολία λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.
9: Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τις Αχανές το μεσημέρι είχε ως αποτέλεσμα η οδός Στρατηγού Καλάρι όπου και βρισκόμαστε να μετατραπεί σε ποτάμι, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.
8: Στην Κοζάνη εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργείων καταστράφηκαν στην κοιλάδα Σεριγκιόλ.
10: Φοβερό. Αέρας, χαλάζι και νερό να μην βλέπεις μπροστά σου στο ένα μέτρο.
11: Εδώ έχουμε ντοματάκια και πιπέρια που ήταν απάνω στο άθος και δεν άφησε ούτε φύλλο.
12: Στα κρεμμύδια που έχω 30 στρέμματα κρεμμύδια, δεν έχει μείνει φύλλο όρθιο.
8: Η ποσότητα της βροχής που έπεσε στην περιοχή εντυπωσιακή. Μέσα σε λίγη ώρα έφτασε τα 85 χιλιοστά.
13: Από νωρίς το πρωί, συνεργείο του ΕΛΓΑ βρίσκεται εδώ για να καταγράψει τη ζημιά που ανέρχεται σε 1000 στρέμματα περίπου καλλιεργειών, πατάτας αλλά και κρεμμυδιών.
14: Κάναμε βέβαια μια πρώτη επισήμαση ζημιών όσο οφείλουμε. Τελική ζημιά πρέπει να τη δούμε στο τέλος, για να πούμε ακριβώς.
8: Προβλήματα και στο επαρχιακό δικό δίκτυο, αλλά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ζημιά σε χωράφια και καλλιέργειες και στα φάρσαλα από το δυνατό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή.
15: Στα Γιάννενα, λόγω έντονης βροχόπτωσης στην Εγνατία οδό, ο οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο και χτύπησε σε προστατευτικά και κλειδώματα. Ευτυχώς ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπη για περισσότερο από μία ώρα.
8: Κατά τις βραδινές ώρες οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν και κατά τόπους να είναι ισχυρές.
1: Στη σύλληψη δύο διακινητών, ενός Έλληνα και ενός Κύπριου, προχώρησε το λιμενικό σώμα τα ξημερώματα. Η Χαρά Γιαννοπούλου θα μας πει πού συνελήφθησαν.
16: Συνελήφθησαν στην Κέρο. Τα ξημερώματα, όπως ανέφερες, έγινε αντιληπτό ένα σκάφος το οποίο κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό, τόσο από θάλασσα όσο και από αέρος, για τον εντοπισμό αυτού του ύποπτου σκάφου. Συνολικά συμμετείχαν 7 περιπολικά του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο. Τελικά έγινε εντοπισμός, ακολούθησε καταδίωξη. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος και συνελήφθησαν 2 διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, ενώ μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Άξο 15 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους και 8 γυναίκες. Την είδηση έκανε νωρίτερα γνωστή ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στο ΕΞ, όπου ανέφερε τις λεπτομέρειες του περιστατικού, καταλήγοντας συνεχάρη το λιμενικό σώμα και συγκεκριμένα ανέφερε συγχαρητήρια στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, το έμψυχο δυναμικό που δεν κοιμάται, που δεν υποχωρεί, που κάνει τη δουλειά του προστατεύοντας τα σύνορά μας σε δύσκολες συνθήκες και τη νύχτα και τη μέρα.
1: Έχουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, δηλαδή πώς έγινε και βρέθηκαν στην Κέρο? Τι δρομολόγιο θα ακολουθούσαν, πώς συνέβη κάτι τέτοιο?
16: Από τα παράλια της Τουρκίας ξεκίνησε αυτή η βάρκα, μια διαδρομή που γίνεται πάρα πολύ συχνά από τα παράλια της Τουρκίας στα νησιά του Αιγαίου. Ο εντοπισμός έγινε από τα ραντάρ, είναι μια διαδικασία που όταν κινείται ένα σκάφος με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινεί τις υποψίες. Συνήθως είναι ακριβώς αυτό, προσπαθούν πολύ σύντομα, σε πολύ γρήγορο χρόνο να περάσουν. Να μπουν στα ελληνικά χωρικά ιδιαίτερα και να καταλήξουν σε κάποια ελληνική ακτή. Αυτό συνέβη και τα ξημερώματα. Εντοπίστηκε ωστόσο γέρος ανοιχτά σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ανοιχτά της Χίου. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε και επί της ουσίας είναι οι συλλήψεις που είναι σημαντικές στο περιστατικό αυτό των διακινητών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά. Ξανά στο θέμα της κακοκαιρίας, γιατί είναι μαζί μας στο στούντιο η μετεωρολόγος μας Όλγα Παπαβούλη, για να δούμε ποιες περιοχές θα πλήξει αυτό το κύμα τις επόμενες ώρες.
17: Λοιπόν, είχαμε έτσι μια κακοκαιρία εξπρές που ξεκίνησε να εντείνεται από το μεσημέρι της σημερινής ημέρας και έπειτα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είχαμε πάνω από 40.000 κεραυνούς στον ελλαδικό χώρο. Τώρα τα φαινόμενα έχουν μετατοπιστεί ανατολικά. Έχουμε ισχυρές καταιγίδες αυτή τη στιγμή προς το βόρειο Αιγαίο, ειδικά εκεί προς την Χαλκιδική, στο ύψος της Χαλκιδικής μέχρι και τις Ποράδες. Όλο αυτό το κομμάτι του βορείου Αιγαίου αυτή τη στιγμή δέχεται ισχυρές καταιγίδες. Και εκεί χρειάζεται η προσοχή για τις επόμενες ώρες. Από το ύψος της Χαλκιδικής μέχρι και την Εύβοια, Χαλκιδική, Εύβοια, Σποράδες, καθώς και λίγο πιο βορειοανατολικά στο Αιγαίο, θα δέχεται ισχυρές και επίμονες καταιγίδες, αν μπορούμε να δούμε και στην καρτέλα μας και τις περιοχές. Ισχυρές λοιπόν και επίμονες καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, θα έχουμε και ενισχυμένους βορειάδες. Θα είναι 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Επομένως, από εδώ και πέρα, ας πούμε ότι θα φτύνουν λίγο τα φαινόμενα στα υπηρετικά, ίσως βγουν κάποιες τοπικές μπόρες, αλλά ο κύριος όγκος των φαινομένων και εκεί που χρειάζεται προσοχή είναι προς το βόρειο.
1: Η ίδια κατάσταση θα είναι και το Σάββατο. Στην Αττική θα έχουμε προβλήματα.
17: Το Σάββατο, λοιπόν, αυτό μέχρι εκεί, μέχρι το πρωινό του Σαββάτου, θα είναι τα δύσκολα φαινόμενα και τα επικίνδυνα. Από το μεσημέρι θα μείνουν κάποιες πολύ τοπικές μπόρες άνευ σημασίας. Επομένως, από το μεσημέρι του Σαββάτου θα μπορέσουμε πλέον να μιλήσουμε για καλές καιρικές συνθήκες. Και στην Αττική θα έχουμε κάποιες έτσι τοπικές μπόρες μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Όμως είχαμε σφοδρές χαλαζοπτώσεις μέχρι και στο νομό Αττικής και ευτυχώς την Κυριακή θα έρθει πάλι το καλοκαίρι.
1: Σας ευχαριστώ. Πολύ. Νέα προθεσμία για αύριο έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο λόγο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλλήλως σκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης.
18: Μητέρα και γιος αλλήλως σκοτώθηκαν. Αυτός είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του 65χρονου Ιταλού και αρνείται κάθε εμπλοκή, όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς.
19: Δεν άκουσα τίποτα. Δεν έχω καμία σχέση με την ανθρωποκτονία. Η σύντροφός μου και ο γιος της αλλήλως σκοτώθηκαν, χωρίς να το αντιληφθώ.
18: Κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, σε συνεργασία με την τοπική ασφάλεια Αιγίου, βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο σπίτι όπου έγινε η διπλή δολοφονία. Μετάξυ των ευρημάτων της δεύτερης αυτοψίας είναι και το κινητό της 54χρονης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορούμενου, η κάρτα SIM είχε καταστραφεί.
20: Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή, δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό της. προηγούμενες μέρες.
18: Γρίφο αποτελεί το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο των οικονομικών διαφορών μετά την πώληση οικοπαίδου της 54χρονης.
0: Υπήρχε ένα χτήμα, το πούλησε η αδερφή μου. Είπανε 50.000 ευρώ. Εγώ δεν το γνώριζα. Δεν με είχε ενημερώσει η αδερφή μου ότι είχε πουληθεί, γιατί είχε γίνει διαθήκη και είχαμε χωρίσει την περιουσία. Αυτό.
21: Και του άνοιγε
0: και το έδωσε για το παιδί του. Για το παιδί της εννοείται θα το έδινε.
18: Την υπόθεση αναμένεται να ξεκλειδώσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων γενετικού υλικού που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η άτυχη γυναίκα είχε παλέψει με τον 65χρονο σύντροφό της.
22: Υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο τροδικαστής, δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα τα τυπώματα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται.
23: Μετά από την προθεσμία που ζήτησε και πήρε ο 65χρονος στην πόρτα του δικαστικού μεγάλου, θα περάσει και πάλι αύριο το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Αιγείου.
18: Την ώρα της απολογίας του 65χρονου Ιταλού, φίλοι και συγγενείς θα πούν το τελευταίο αντίο στην 54χρονη μητέρα και στο γιο της, στο Λόγκο Αιγείου.
1: 300.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς σε εταιρείες τροφίμων που υπερέβησαν το περιθώριο κέρδους και μάλιστα και Αθανασόπουλε είχαν και παραπλανητικές εκπτώσεις.
24: Συνολικά είναι αρκετές, είναι πάνω από 15 οι εταιρείες που εντοπίστηκαν στη διάρκεια αυτών των ελέγχων να έχουν παραβιάσει διάφορα κομμάτια της νομοθεσίας. Ένα από αυτά έχει να κάνει με το πλαφόν. Πολύ σωστά, τρεις λοιπόν εταιρείες τροφίμων, αρκετά μεγάλες, ωστόσο η μία μόνο έχουμε γνωστοποίηση του ονόματος. Βρέθηκαν να έχουν παραβιάσει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Βλέπουμε εδώ τα πρόστιμα, ότι το πρώτο είναι και αρκετά υψηλό, είναι 79.000 ευρώ, ακριβώς επειδή υπερβαίνει τις 50.000, γι' αυτό και έχουμε και γνωστοποίηση του ονόματος. Πρόκειται για την Flora Foods. Ωστόσο, οι άλλες δύο εταιρείες, 24.000 η μία και πάνω από 16.000 ευρώ η τρίτη εταιρεία. Η δεύτερη μάλλον αφορά προϊόντα σοκολάτας και η τρίτη είναι γαλακτοκομικά προϊόντα. Όμως, εκτός από την παραβίαση του πλαφόν, είχαμε και άλλα σημεία της νομοθεσίας που έχουν παραβιαστεί. Οι παραπλανητικές εκπτώσεις και η μη τήρηση της νομοθεσίας για τις προσφορές ήταν το αδίκημα για 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και επιπλέον 3 ηλεκτρονικού εμπορίου. Συνολικά λοιπόν σε αυτές τις επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ. Και τέλος είχαμε και την κατάσχεση απομιμητικών προϊόντων σε αποθήκη καταστήματος και σε μια άλλη επιχείρηση. Σε δύο σημεία λοιπόν πάνω από 89.000 τεμάχια εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν. Το πρόστιμο αρκετά βαρύ και εδώ, πάνω από 81.000 ευρώ. Και αυτό που θα πρέπει έτσι να σημειώσουμε, αν θέλεις κλείνοντας, είναι ότι μεταξύ αυτών των προϊόντων που κατασχέθηκαν ήταν και απομιμητικά αξεσουάρ που συνδέονται με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Πρόλαβαν κάποιοι επιτίδη και έβγαλαν και τέτοια.
1: Σε ευχαριστούμε. Επενδύσεις που θα συμβάλλουν στο να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα θα χρηματοδοτηθούν με τους πόρους που θα εξασφαλιστούν από τη διεύρυνση της ρήτρας.
25: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτρος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
26: More details on implementation of this additional flexibility.
27: Το δείπνο των Υπουργών Οικονομικών στο Λουξεμβούργο είχε μια ξεχωριστή στιγμή. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επέλεξε να τιμήσει έναν πολιτικό που πίστεψε στην Ελλάδα και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την παραμονή της στην Ευρωζώνη, τον Jean-Claude Juncker.
28: Nobody would have believed years ago that a day would come where a Greek finance minister would be at the helm Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τους ρόλους του, είτε σαν πρόεδρος του Eurogroup, είτε σαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πίστεψε στην Ελλάδα σε μια στιγμή και σε μια συγκυρία όπου ελάχιστοι έως και κανείς άλλος δεν το έκανε.
27: Για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια μεταφράζεται σε επενδύσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την τριετία 2026-2028.
1: Στο Λαύριο κατέπλεψε πλοίο μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Ο Γιώργος Κοβός είναι στο λιμάνι, ταλαιπωρία για περισσότερους από 900 επιβάτες, αλλά ο έλεγχος δεν έχει δείξει κάτι.
2: Αδριάννα, πρόκειται για το Blue Star 2, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά με 5 διάμεσους σταθμούς, πρώτο λιμάνι της Ήρω και τελικό προορισμού την Ρόδο. Τελικά το άγνωστο γιατί, το πλοίο καταρχάς να πούμε ότι αναχώρησε, πρόκειται να αναχωρήσει 6 ώρα το απόγευμα, τελικά αναχώρησε με 40 λεπτά καθυστέρηση, άγνωστο γιατί. Τελικά στη συνέχεια λίγο αργότερα, λίγα λεπτά πριν από τις 8, από το αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων έγινε γνωστό ότι άγνωστο άτομο τους κατήγγειλε ότι στο συγκεκριμένο πλοίο βρίσκεται εκρηκτικός μηχανισμός. Αμέσως από το αστυνομικό τμήμα των Ιωαννίνων κάλεσαν εδώ τη λιμενική αρχή προκειμένου να τους ενημερώσουν και ενώ το πλοίο ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα από τον Πειραιά, τελικά αναγκάστηκε να διακόψει την πορεία του, να γυρίσει πίσω και να καταπλέσει εδώ στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου πραγματοποιούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Εννοείται ότι πραγματοποιείται πρώτα η αποβίβαση όλων των επιβατών. Στη συνέχεια πραγματοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τους πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος και από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο Αντριάννα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι η έρευνα, παρόλα αυτά συνεχίζεται και εντάξει, το μόνο που φαίνεται σίγουρο είναι η ταλαιπωρία των επιβατών από αυτήν την ενέργεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στρατηγική επένδυση για την ειρήνη και τη σταθερότητα χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Από το Βελιγράδι, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου.
3: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προωθεί την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, διαμήνυσε από το Βελιγράδι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναλαμβάνοντας ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί υποχωρήσεις στα θέματα του κράτους δικαίου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου.
4: Greece continues to lead efforts in support of the European integration, firmly believing that the enlargement towards the Western Balkans constitutes a strategic investment in peace, security and stability.
3: Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News γιατί η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων έχει καταστεί ξανά προτεραιότητα της Ευρώπης, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών στάθηκαν στις κρίσιμες γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής.
4: It is important now that we encounter those pathologies again to be alert in order to direct the European path of Western Balkans. The second is that the globe suffers from a series of significant threats and risks.
5: Getting the Balkans into Europe is a geopolitical necessity. It's a historic decision in Europe that will remove the Achillean feet of Europe, if you want to say, and which will unleash tremendous potential that exists in this region.
3: Οι δύο άνδρες ανέδειξαν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και το ρόλο του κάθε του διαδρόμου, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης έγινε δεκτός από τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνδρ Βούτσιτς και τον πρωθυπουργό της χώρας Τζούρο Ματσούτ.
1: Μία ξεχωριστή συναυλία παρέθεσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο προάβλιο του Μουσείου της Ακρόπολης υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Όσκαρ Ναβάρο. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσίασε επιλεγμένα έργα του σπουδαίου συνθέτη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζάπ, παρευρέθηκε στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ στο Μεξικό, αλλά είναι ένας ακόμα από τους αξιωματούχους του ποδοσφαίρου που δεν έχει πάρει βίζα για την Αμερική. Μεγάλες είναι οι προσδοκίες βραζιλιάνων θρύλων για την πορεία της εθνικής στο παγκόσμιο κύπελο λόγω Κάρλο Αντσελότη.
1: 5 κύπελα Champions League, 6 τελικούς έχει στο παλμαρέ του ο Κάρλο Αντσελότη και η παρουσία του ως ομοσπονδιακού προπονητή πια στην Βραζιλία έχει δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες. Ο Ρονάλντο, το φαινόμενο και ο Καφού, θρύλοι των Καριόκας, δεν αποτέλεσαν εξαίρεση.
2: Αντσελότη was un crack, uno de los mejores de la historia y estamos disfrutando de tenerle como entrenador y seguro tiene mucha, mucha calidad disponible para él y... Y vamos a ver lo que hace, porque seguro lo hará muy bien.
3: Me gusta todo en el Brasil, porque tenemos un buen equipo, un buen entrenador. El Mundial no es fácil, pero veo el Brasil con ojos.
1: Γήπεδο δώστε του και αφήστε τον να κάνει τα μαγικά του. Στο Κάνσας, ο Ριγιάντ Μαχρές σκοράρει στο γήπεδο David Both του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, αλλά και στο γήπεδο Allen Field House του μπάσκετ. Είναι οι έδρες των θυμάτων των Jayhawks και ο αρχηγός της Αλγερίας προετοιμάζεται επικύλο τρόπος πριν αντιμετωπίσει στις 17 του μήνα τον Μέση για την πρώτη αγωνιστική. Χωρίς βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, παρότι έχει διαπιστευτεί στο παγκόσμιο κύπελο.
4: My message to the FIFA, to this Congress, is to exert pressure on those who are preventing the Palestinians to play football.
1: Ο πρόεδρος της FIFA, Infantino, είχε δηλώσει ότι όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά αναδιπλώθηκε πριν μια εβδομάδα λέγοντας ότι η FIFA δεν είναι βασιλιάς για να ορίζει κυβερνήσεις και αστυνομικές δυνάμεις.
0: Η ΠΑΕ ΑΕΚ διοργάνωσε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο προκειμένου να τιμήσει τους μαθητές και τους καθηγητές της Μεγάλης του Βιέννου Σχολής που πραγματοποιούν επίσκεψη στην Αθήνα. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων στο Γιώργο Σαββίδη, γιο του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΒΑΝ, για την ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ. Εκαθάριση γίνεται στον Παναθηναϊκό με 5 παίκτες να αποχωρούν σήμερα από την ομάδα.
5: Η Μεγάλη του Γένου Σχολή αλλά και για την ΑΕΚ, ως σύμβολο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της ελληνικής προσφυγιάς, μίλησε ο πρόεδρος της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ιωνικό Κέντρο προς τιμή των μαθητών και καθηγητών της σχολής, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα.
6: Είναι το σύμβολο το οποίο δείχνει πως όταν ενώνονται ψυχές, η απώλεια γίνεται δημιουργία. Δεν είναι μόνο ομάδα. Δεν είναι μόνο ιδέα. Είναι κίνημα, είναι στάση ζωής και θα είναι πάντα στο DNA των προσφύγων, θα είναι η ομάδα που πάντα θα είναι δίπλα στην κοινωνία.
5: Σε φυλάκιση 4 ετών καταδικάστηκε ο μεγαλύτερος γιος του Ιβάν Σαββίδη Γιώργος από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης που τον κήρυξε ένοχο για ηθική αυτουργία στην εκβίαση του μάνατζερ του πρώην διεθνούς μέσου του ΠΑΟΚ Αργκής Κάτσε αλλά και σε άλλες περιπτώσεις εκβιάσεων νυχτερινών κέντρων και καταστημάτων. Η ποινή του Γιώργου Σαββίδη δεν εξαγοράστηκε ούτε ανεστάλλη, ωστόσο ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Στο Γιώργο Σαββίδη αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του πρώτερου έντιμου βίου και τις μεταγενέστερες καλής συμπεριφοράς. Για τις ίδιες υποθέσεις αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδερφός του Νίκος. Περίπου 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση του Γιάκομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, η εκαθάριση στο ρόστερ των Παρασίνων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως έγινε ήδη γνωστό, 5 ποδοσφαιριστές της ομάδας που ολοκλήρωσε το φετινό πρωτάθλημα αποτελούν πλέον παρελθόν. Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο Αλμπάν Λαφόν, ο Χάβι Ερνάντεθ που επιστρέφει στην Ισπανική Λεγκανιές και ο Ρενάτο Σάντζες που γυρίζει στην Παρίσι Σεντζερμέν. Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζει επίσης και τον Τάσο Μπακασέτα για τον οποίο έχει δείξει ενδιαφέρον η τουρκική Bursaspor, ενώ αναζητείται φόρμουλα για τη λύση των συμβολέων του Τιμ Γετβάη αλλά και του Μίλος Πάντοβιτς.
0: Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Greek Basketball League, ο Ολυμπιακός χωρίς προβλήματα θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στα Ειρήνης και Φιλίας. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν, ενώ δεν προπονήθηκε σήμερα ο Κώστας Φλούκας. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί αύριο στις 6 από την ΕΡΤ 2 Sport. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν ο Σάσα Φεζένκοφ και ο TJ Σότς.
7: It's one game, do or die, win or go home. We have to leave everything on the court. We have to, one, physically prepare, but also mentally prepare. We know it's going to be a war zone. We know it's going to be a dogfight.
8: Νομίζω για όλους τους παίχτες είναι δύσκολο, βλέπετε πόσοι τραυματισμοί υπάρχουν για τις δύο ομάδες. Αλλά είναι η δουλειά μας, είναι το πάθος μας, είμαστε ευλογημένοι που το κάνουμε και μένει ένα ακόμα παιχνίδι και όπως είπα μπροστά στον κόσμο μας, με τους οπαδούς μας, με το κίνητρο που έχουμε να κερδίσουμε αυτό το τίτλο, να πάμε μέχρι το τέλος.
9: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνατε στο Earth News, έρχεται η εκπομπή Ένας και Ένας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα επιμείνουν τοπικά οι ισχυρές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Δείξτε προσοχή. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με μπόρες στα ανατολικά και τα νότια και καταιγίδες ισχυρές το πρωί σε Βόρεια Αιγαίο, Χαλκιδική, Εύβοια και Σποράδες. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 32 βαθμούς έως 27 με 29 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε πρόσχερες τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες μπόρες σε ορεινές περιοχές. Οι βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Από το γεφύρι της Κόνιτσας, ο στυράχι της Ναβάλιστας, ο βράχος και το νερό συνθέτουν μια διαδρομή που αναδεικνύουν ένα ακόμη μαγευτικό τοπίο στην Βόρεια Πίνδο. Η χαράδρα του ΑΟΥ.
1: Άγρια Ελλάδα. Κάθε Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μαρή Κανίνου, μάλλον η κυρία που έχω μελετήσει και τραγουδήσει περισσότερο από όλες. Η φωνή της καρδιάς μου, εκτός από την ερμηνεία της, με συγκλονίζουν όλα σε εκείνη. Η προσφυγιά, ο έρωτας, το πρόωρο τέλος. Και αλήθεια, πώς θα μιλούσαμε για την Νίνου, αν είχε λίγο χρόνο ακόμα. Πόσο μεγαλύτερος θα μπορούσε να είναι ο μύθος της.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέρι. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Diana Lourgas, we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σα

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf Βουλιο Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

0: Peggy Zina, είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
2: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Taos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 5 και 23 λεπτά, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ουγγίνων. Σήμερα Παρασκευή, όμορφη μέρα, και σήμερα το βράδυ έχουν στο Γεύση Ρέστορα την ελληνική βραδιά. Σας περιμένουμε όλους, έχει μια θαυμάσια τραγουδίστρια από την Ελλάδα, μαζί με τον Νίκο Ευθυμιάδη. Θα περάσουμε καλά μετά τις 8.30-9 η ώρα, ελάτε κάτω, πιάστε τραπέζι σας, μεγαλώσετε την αίθουσα και παίρνει πάρα πολύ κόσμο τώρα. Λοιπόν, θα σας δούμε εκεί πέρα μετά τις 9 το βράδυ, στο Γεύση Ρέστορατ ή στο Tapos Prince. Συνεχίζουμε τώρα με τα Issues Today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: This is WPSO 1500 in Poplitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες

0: αλλά πάμε στην τεχνική ιστορία.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Μπουγιουκλάκη. Υπομονή.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
1: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Tapos. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
2: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.
1: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
3: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road in Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safe.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Ακούτε Φωνή των Ανίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και στα FM κύματα, στο WZRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έγινε εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την επομπή μας. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούω τη φωνή των Ελλήνων και τώρα στις γόνιτα 101,3 να φιλοξενήσει μια τέτοια φύση. Βέβαια, εγώ τον ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των Ελλήνων». «Φωνή των Ελλήνων». Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
2: Yes, restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Yes, restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλής. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern, τάπος μας. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, τάπος μας. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα, King Grill, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία, στο Κρήγορε Beach.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.